Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: απόγευμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας. Σοκα!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ο Θεός
2: έπλασε την Εύα και τον Αδάμ.
1: Πρώτα έπλασε τον
2: Αδάμ.
1: Έτσι ο Θεός υποσχέθηκε στους άντρες πως θα βρίσκουν πρόθυμες, υπάκουες, όχι γκρινιάρες γυναίκες σε κάθε γωνιά της γης.
2: Λακία θα καταλήξει.
1: Μετά ο Θεός έκανε τη γη στρογγυλή.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Γυναίκα έδιρε το σύζυγό της γιατί τον είδε σε φωτογραφία με αγκαλιά με μία άλλη.
2: Α!
1: Τον εσάπισε στο ξύλο.
2: Καλά τον
1: έκανε. Τον έκανε μαύρο στο ξύλο.
2: Ναι.
1: Μετά κατάλαβε ότι ήταν ίδια με φίλτρα.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος! Ναι. Ο σοβαρός.
1: Ο σοβαρός.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

καλά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση, ωραία. Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβ***α.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κοίτανε οι άντρες της παραλίας όταν η Μαρία βγαίνει από τη θάλασσα? Το 1%
2: ναι.
1: Κοιτάει το πρόσωπο.
2: Αχα.
1: Το 8%
2: ναι.
1: Θα κοιτάξει το μπούστο, το στήθος.
2: Ναι.
1: Το 4% θα εστιάσει από τη μέση και κάτω.
2: Αχα.
1: Το 87%
2: τι θα κάνει?
1: Θα κοιτάξει αν τον κοιτάει η γυναίκα του.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ένα αεροπλάνο.
2: Σκέψου ένα αεροπλάνο.
3: Ναι, το σκέφτομαι.
2: Πετάει ρε παιδί μου. Και πέσει στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας.
3: Ναι.
2: Πού θα θαυτούν οι επιζώντες?
3: Στη χώρα που ήταν ο καθένας τους. Δηλαδή, άμα ήταν αεροπλάνο με Έλληνες, στην Ελλάδα.
2: Θαύουν τους επιζώντες.
3: Έλα, Γιώργο, ρε,
0: Γιώργο, ρε, Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι. Στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: είμαστε, παιδιά.
1: Φτάνει, μωρή, Γιώργο.
2: Γιατί, ρε, πουλί μου, τι θες.
1: Λες και όλοι είναι του πέντε, ρε, φίλε, το κάνεις. Υπάρχουμε κι εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
2: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σένεσαι να πας. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάγεις με χαρά. Αχ, τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνουν εικόνα, ρε. Μαμά, ξύπνα με το πρωί, γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης να του βάλω που
1: σήμερα. Γιώργο, φτάνει.
2: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα, βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Now, ladies and gentlemen.
1: He said he me!
2: Πάμε!
3: Είμαστε ζωντανά!
4: Από τη γέφυρα του Ευρύπου. Και σε όλο το πλανήτη.
5: Γιώργος και Μαρία.
4: Γιώργος και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
6: Πάω πάρα πολύ. Είστε και γαμπτά παιδιά.
7: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
1: Δυστυχώς σας ακούω.
8: Πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
7: Ό,τι θες.
8: Πάχινα. Τι πιστεύεις?
9: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
8: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ,
10: πρόκειται.
8: Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
10: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
7: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
10: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα
11: του. Οι νεότερες στάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
12: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
13: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
1: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
12: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
14: Κρήτη.
15: Είμαι από την Κάρη.
14: Θεσσαλονίκη.
15: Ιωάννη.
14: Καβάλα.
15: Ηρακλή Κρήτη.
14: Σοφάλη Καρδίτσα.
7: Προεδρία.
16: Από το ανώτερο της Γερμανίας.
17: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
7: Από Ρόδο.
14: Από το Μαρούσι.
7: Από την όμορφη Καστοριά.
4: Στο καφέ Morning Show.
12: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
6: Η γριά κότα έχει το
1: ζουμί. Με είπε γριά κότα.
4: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
5: Γιώργος και Μαρία.
4: Τα δώρα.

0: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε?
2: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: κομμάτι.
1: Κούνατο, Γιώργο, κούνατο, κούνατο, κούνατο.
2: Δεν είσαι στο ρυθμό, ρε. Είναι αργοτσιφτέτελο.

0: το κορμί.
1: Άστο ρε, δεν κάνεις για ανηματέρ. Δεν κάνεις να δώσεις ρυθμό και πόνο και καημό.
0: Έχω κάνει και ανηματέρ εγώ εντωμεταξύ στη ζωή μου. Πώς δεν κάνω. Έχω κάνει κλόουν σε παιδικά πάθη. Δινόμουν Έλσα, δινόμουν κλόουν. Πήγαινα, έκανα, έβαφα τα παιδάκια.
1: Γιατί άρεσε καριέρα.
0: Το έκανα τα Σαββατοκύριακα.
1: Εξτραδάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί λίγο βαριόμουν στο σπίτι, οπότε έβγαινα το πρωί, πήγαινα στα πάρτι.
1: Και είχε κόσμο, πήγαινε στα παιδάκια.
0: Αφού σε πάρτι με καλούσαν, θα πήγαινα στα παιδάκια.
1: Είχε εννοώ πέραση, αυτό λέω.
0: Φυσικά. Εννοείται.
1: Λίγο στα
0: μπαλόνια το έχανα.
1: Γιατί
0: δεν μπορώ να φουσκώσω μπαλόνια.
1: Μπουλόνια, ναι.
0: Μπαλόνια. Τα έδινα δίπλα σε κάποια μαμά.
1: Κάποιος
0: με βοηθούσε εκεί πέρα. Ερχόντουσαν και τα παιδάκια.
1: Δεν έπαιρνε στην τρόμπα.
0: Όχι, γιατί το ήταν μέρος του πάρτι.
1: Α, ήταν μέρος του πάρτι.
0: Κατάλαβες, οπότε έλεγα δεν μπορώ να φουσκώσω. Φου! Φου!
1: Με τα μπαλόνια έφτιαχνα και σκυλάκια.
0: Ερχόταν καμιά μαμά, κανένα μπαμπά, το φουσκώναμε παρέα. Οπότε μετά συνεχίζαμε, κάναμε τα μικρά τα.
1: Τον φούσκωνε τον μπαμπά. Του λέγε, έλα μπαμπά, φούσκωσε.
0: Ναι.
1: Για πες μας λίγο, τι λέγεις στα παιδάκια. Είχα ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ.
0: Χορεύαμε τα. Ποιο ήταν το πουλάκι τσίου τότε, δηλαδή ήταν και πριν πάρα πολλά χρόνια. Το πουλάκι τσίου! Το πουλάκι τσίου! Ωραία περνούσαμε, εντάξει. Εξαρτάται βέβαια και το θέμα του πάρτι.
1: Είναι καλό, τουλάχιστον δεν θα πεινάσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, χτύπα ξύλο.
0: Και ο μπαμπάς μου τα ίδια μου έλεγε.
1: Δεν θα πεινάσεις.
0: Παιδάκι μου, μου λέει.
1: Σε κάποια αποθήκη θα καταλήξεις με φορτηγά. Θα κάνεις τον κλόουν. Εντάξει, οκ.
0: Τελείωσες, μου λέει. Πανεπιστήμιο, κάνεις μεταπτυχιακό. Μου λέει, ανηματέρ βρήκε.
1: Πες του, καταρχάς.
0: Καμία δουλειά του λέω.
1: Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Προς Θεού, ίσα ίσα και να σου πω κάτι. Και βενζινάς να γίνεις, ειδικά εκεί που έχει πάει η βενζίνα.
0: Να σου πω κάτι. Μου αρέσει και ο βενζινάς, γιατί μου αρέσει να μυρίζω τη βενζίνη.
1: Ήρθα να γεμίσω. Σίγουρα θέλετε βενζίνη. Οι άλλοι λέει. Κάθεται όλη μέρα με τη μάνικα στο χέρι. Που αφεντικό δεν έχει έρθει αυτοκίνητο σήμερα. Δεν έχει πατήσει άνθρωπο!
0: Θα μπορούσα, λοιπόν, άρα θα μπορούσα να γίνω βενζινού, κρεοπολού, ανηματέρ. Τι άλλο ξεχνάω.
1: Συνδύασε τα όλα μαζί.
0: Εντάξει.
1: Ντυμένη κλόουν να πάρει βενζίνη.
0: Τέλειο.
1: Ή να σερβίρει.
0: Πες μου λίγο, ποιο δεν θα ερχόταν να βάλει βενζίνη να πάρει το κρεοπολείο μου, ντυμένη κλόουν.
1: Ή να πα στον κλόουν και να του πει μου τον περνά δύο φορέ.
0: Ποιον.
1: Τον κοιμάμα.
0: Θέλω, δεν μπορώ, τρομάζω. Τι δουλειά θα θέλατε να κάνετε, αλλά όχι τι δουλειά. Εννοώ που ήσασταν καλοί σε κάτι άλλο που δεν καταλήξατε να κάνετε αυτό, δηλαδή.
1: Όχι, τι θα θέλατε να κάνετε, όχι που είσαστε καλοί. Το καλή είναι σχετικό, γιατί το να είμαι καλός κάπου δεν σημαίνει ότι μου αρέσει να το κάνω κιόλας.
0: Ναι, λες.
1: Ναι, γιατί. Δηλαδή είσαι καλός μόνο σε αυτό
0: καμιά
1: που μπορείς να κάνεις.
0: Καμιά φορά καταλήγεις σε αυτό που έχεις σπουδάσει. Μην κοιτάς τώρα εμάς.
1: Γιατί, δεν έχει να κάνει. Κι εγώ είμαι καλός αν.
0: Πες, πού είσαι καλός.
1: Στο να πιάνω τα χέρια, μιλώ ηλεκτρολογικά.
0: Αλήθεια, τόση ώρα σε φωνάζω πάνω. Από χθες το έχω πει 5 φορές. Έχω πρόβλημα, έχει βραχυκυκλώσει ένα καλώδιο. Γιατί δεν έρχεσαι αφού πιάνω τα χέρια σου.
1: Γιατί δεν με πληρώνεις.
0: Αφού δεν είσαι ηλεκτρολόγος. Μας κοροϊδεύεις.
1: Ναι, αλλά πιάνω τα χέρια μου. Μ' αρέσει να παίζω με κατσαβίδια και με τέτοια, ας
0: πούμε. Πολύ ωραία.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό το επάγγελμα. Τι καφεδάκια κάνουμε. Δεν θέλουμε καφεδάκια. 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ! Και δεν τα δίνω σε έναν πραγματικό ηλεκτρολόγο. Στον Μούφα θα τα δώσω.
1: Εδώ στα.
0: Ωραία. Αλλά δεν είσαι καλός γείτονας.
1: Άντε, να σου κάνω.
0: Έκπτωση.
1: Να σου κάνω
0: 45.
1: Α, εγώ θα σου κάνω 30. Αλλά θες 45, 45.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ σου δίνω και 100 άμα θες. Αδερφός θα τα πληρώσει.
1: Εντάξει, έτσι. Θα τα φτιάξω όταν φύγει.
0: Γιώργο, θα μαλώσουμε πρωί-πρωί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: λίγα λόγια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας στο Viber και πάρετε το πρωινό σας καφεδάκι από τον Αλιμπινίση Καφέ. 22-210-6436. Πρέπει να το έχετε ήδη αποθηκεύσει τη μνήμη του κινητού σας για να παίρνετε το πρωινό σας καφέ μαζί με το πρωινό σας. Mm-hmm. Μαζί με το πρωινό του παιδιού στο σχολείο, του πάρετε μια λουκανικόπιτα σήμερα, να το βάλετε στο ταπεράκι και να πει και τι φτιάξει μαμά.
2: Ναι.
1: Λουκανικόπιτα. Να πάρετε σε μπουκίτσες, να του πάρετε τυροπιτάκια, να του πάρετε λουκανοπιτάκια, να του πάρετε σπανακοπιτάκια.
2: Μπουκώνομαι για να μην μιλήσω, είναι λουκανόπιτα, όχι λουκανικόπιτα!
1: Τι λες, πουλάκι μου.
2: Άσε μας, μωρέ Γιώργο. Άσε μας,
1: καλέ. Τι λέει, ρε, τι λέει.
2: Εντάξει, δεν θα βγει.
1: Είναι
2: μιλά.
1: Λουκανικόπιτα. Ναι, καλά, εγώ, άκου λίγο, και εγώ λουκανόπιτα την έλεγα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όλοι μου βάλαν χέρι ότι πρέπει να τη λέω λουκανικόπιτα.
2: Κάνεις λάθος, είναι λουκανόπιτα.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Χρόνια την έλεγα λουκανόπιτα.
2: Ναι.
1: Και όλοι με βρίζανε γιατί δεν το λέω λουκανικόπιτα. Ναι. Και τώρα που το λέω λουκανικόπιτα, μου λένε πείτε λουκανόπιτα.
2: Πάμε στο λουκανόπιτα ξανά, αλλά προχώρα. Κάνε ό,τι θέλει. Πες εσύ για τον αλιμπινίση μας που είναι. 20... Ή λουκανικόπιτα ή λουκανόπιτα, θα σα δώσει λουκάνικο.
1: Το ίδιο θα σα δώσει. 2-10-300. 22-2-10-64-36. Παραγγείλετε και στο δικό σα πρωινό. Όχι, είναι λουκανόπιτα ή λουκανικόπιτα. Ποιο είναι το σωστό.
2: Λουκανόπιτα.
1: Ρε Βασιλική.
2: Παίζει ρόλο μάλλον από πού είσαι. Είστε από κάτω.
1: Δεν είμαστε από κάτω.
2: Από τη μέση και κάτω είστε.
3: Η μάνα μου λουκανικόπιτα τι λέει.
2: Η μάνα σου είναι 40 χρόνια εδώ πέρα.
3: Δεν έχει
1: σημασία. Και από πού είναι.
2: Και εγώ στη Θεσσαλονίκη είναι η μαμά της.
1: Ναι, αυτό λέω. Άρα.
2: Όχι, όχι, πάμε να το ψηφίσουμε. Πάμε να το ψηφίσουμε. Λουκανόπιτα ή λουκανικόπιτα. Άσε μας, μωρέ Γιώργο, τώρα.
1: Αυτά έλεγε στα παιδάκια όταν ήσουν κλόουν.
2: Τα παιδάκια μια χαρά περνούσαν. Οι 45 είχαν ένα θέμα.
1: Γιατί?
2: Δεν είχαν πολύ χιούμορ, φαίνεται.
1: Ενώ λουκανόπιτα σε παιδιά, για
2: πάμε να
1: λίγο.
2: Ψηφίσουμε τις καλημέρες σας επίσης, γιατί δεν τα έχουμε πει αυτά καθόλου.
1: Περίμενε λίγο. Λουκανόπιτα ή λουκανικόπιτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, πείτε τι από περιέργεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάμε, πάμε, πάμε. Επίσης να γράφετε λίγο περιοχή, εντάξει, για να δούμε λιγάκι από πού είστε, αν παίζει ρόλο. Εάν μας ακούνε από Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Φλόρινα, να το θέσουμε. Αν είναι από εδώ, Αθήνα, Εύβοια, Πάτρα, Πελοπόννησο, ναι. Πει στην Πάτρα το λένε λουκανόπιτα, να το ξέρεις.
1: Πού να ξέρω, εγώ χρόνια το έλεγα λουκανόπιτα και με βρίζαν όλοι σου λέει.
2: Ωραία, είδες, άρα η μνήμη δηλώνει ότι πρέπει να είναι λουκανόπιτα. Άρα από κάπου το ήξερες. Ποιος ήταν αυτός που στο έπαιρνε να το πεις λουκανικόπιτα.
1: Όλοι, και αυτοί που τα μπουλάνε και λέει λουκανικόπιτα γράφει το ταμπελάκι, Καρτελιά.
2: Ναι.
1: Όχι λουκανόπιτα.
2: Πάνω τα αρτοπία λένε όλα λουκανόπιτα. Πάνω, πάνω Θεσσαλονίκη. Εντάξει, όπως και είναι, μπορούμε να. Να καταλαβαινόμαστε, αυτό είναι
1: ωραία,
2: βασικά
1: ωραία.
2: Το.
1: Ας πάρουμε ένα πυροσκή.
2: Το κυρίω θέμα, άλλο το πυροσκή.
1: Να τελειώνουμε.
2: Το πυροσκή, καλέ, τι σχέση έχει με του λουκανόπιτα.
1: Ότι είναι πυροσκή με. Αποφεύγει τη λουκανόπιτα.
2: Το πυροσκή είναι άλλο.
1: Ναι, το πυροσκή απλά το, η σφολιά τα αλλάζει. Αλλάζει το ψωμάκι. Μέσα λουκάνικο.
2: Το πυροσκή επίση είναι και ρώσικο και είναι τηγανιτό επίση. Φουλάδι. Καμία σχέση με τη λουκανόπιτα.
1: Τέλειο. Ή λουκάνικο μετά.
2: Λοιπόν, τα μηνύματά σα, ρε παιδιά, τα μηνύματά σα και άμα στέλνετε τη λουκανικόπιτα, να πείτε και από πού είστε. Γιατί μέχρι στιγμή βλέπω κόσμο ο οποίο δεν είναι από πάνω, από τα βόρεια. Είστε εδώ, από κάτω.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα μηνύματα στο Viber μα στείλει τι δικέ σου καλημέρε μαζί με το τι είναι λουκανικόπιτα. Ή λουκανόπιτα. Έτσι από περιέργεια. Και στις δύο περιπτώσεις το τρώμε.
2: Το τρώμε, θα το φάσεις εσύ. Αλλά.
1: Δεν αλλάζει, αλλά έτσι από περιέργεια γιατί λέει η μισή Ελλάδα το λέει λουκανόπιτα, η άλλη μισή λουκανικόπιτα.
2: Να το κάνουμε και ένα poll στο Instagram έτσι γρήγορο.
1: Πάμε.
2: Να δούμε ποιος θα κερδίσει.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Μάθιο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
5: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Έχει διχαστεί όλο το Viber. Τελικά, ας καταλήξουμε στο πυροσκή. Να τελειώνουμε. Και θα ρωτήσω και το AI για να τελειώνει η υπόθεση με τη λουκανόπιτα ή λουκανικόπιτα, γιατί έχει λουκάνικο μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει λουκάνικο.

0: Λούπι κάτι πίτα. Ναι, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, λουκανόπιτα.
1: Κάτσε μωρί, κάτσε λίγο. Εγώ χρόνια το έλεγα λουκανόπιτα. Το έλεγα λουκανόπιτα και όλοι μου λέγανε λουκανικόπιτα.
0: Όχι. Κάποιοι μπερδεύονται.
1: Ο Μπαμπινιώτης, αλλά το σωστό. Ο Μπαμπινιώτης τι λέει γι' αυτό.
0: Είναι λουκανόπιτα.
1: Ο Μπαμπινιώτης τι λέει γι' αυτό.
0: Περίμενε τώρα να το δω. Μισό λεπτό. Εδώ πρέπει να το διορθώσω.
1: Ναι.
0: Βρήκα ότι το λουκανικόπιτα είναι καταγεγραμμένο σχηματισμό. Δηλαδή υπάρχει και χρησιμοποιείται. Για τον Μπαμπινιώτη συγκεκριμένα δεν βρήκα ανοιχτή καταχώρηση που να δείχνει ότι καταγράφει τη λουκανόπιτα ως τη μόνη σωστή μορφή. Οπότε μην πει στη Μαρία ότι ο Μπαμπινιώτης λέει λουκανόπιτα. Γιατί δεν μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό. Πες της απλά ότι το λουκανικόπιτα υπάρχει κιόλα σαν λέξη.
1: Να της πω να φάει ένα λουκανικό να τελειώνουμε.
2: Γιώργο, γελάει δε μου το AI του, γελάει με τα αστεία του, δεν μπορώ. Λοιπόν, μπορεί να έδωσε το AI τη δικιά του έτσι ερμηνεία ότι το λουκανόπιτα, όχι να το πενευτώ, αλλά είναι η σωστή λέξη.
1: Δεν με ενοχλεί εμένα ποια είναι η σωστή λέξη.
2: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, θα το φάσω όπως και να έχει.
1: Απλά επειδή το έλεγα χρόνια λουκανόπιτα, μου βάζανε όλοι χέρι και ξαφνικά το άλλαξα σε λουκανικόπιτα και ξαφνικά άρχισε εσύ να μου αλλάξει αυτά που ήξερα.
2: Ιδέες. Εγώ θα τα αλλάξω όλα, Γιώργο μου.
1: Και θυμάμαι κάποια στιγμή στη Χιλιαντού είχα ένα φίλο Λουκά και ο αδελφός μου ήταν για μπάνιο. Ήταν μαζί, βουτάγαν. Και πώς είχα πάει στην παραλία να του φωνάξω να πάμε για φαγητό, φώναζα από την παραλία μακριά Λουκάνικο! Λουκάνικο! Και συνειδητοποιώ.
2: Ότι θα του πάω.
1: Ότι το παρεάκι μου ήταν λουκάνικο.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Στέλιο που λέει: Παιδιά, μη μαλώνετε. Μη μαλώνετε. Το ίδιο είναι. Όπως και να είναι, θα το φάμε.
1: Ναι,
2: καλημέρα στην Ευαγγελίτσα, τη Μέρη, τον Τάκη, τον Νίκο, τον Τζόνι, την Κατερίνα, τον Κώστα, τον Δημήτρη, τη Σαβίνα, την Κατερίνα και την Αγγελική. Και να σας πω και κάτι, είστε μοιρασμένοι, 50-50, δεν υπάρχει το θέμα είναι να συνεννοούμαστε.
1: Ναι, ρε παιδιά.
2: Να καταλαβαίνει τι θέλει να φάω ο ένας από τον άλλον.
1: Εντάξει, όπως και να το ζητήσετε, θα το φάτε, δεν έχει σημασία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε, δεν έχω ιδέα. Νομίζω το τραγουδίσω.
1: Τραγουδίσε λίγο μετά τη Θεοδωρίδου.
2: Χρόνια πολλά. Αχ, καλέ σήμερα μεγάλη γιορτή.
1: Τι?
2: Βέβαια. Έχω πάρει από χθες και έχω πει τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι τη Σοφία. Σοφία Σόνια Σοφιανή. Σόφη Σοφίνα. Φιφή Σοφούλα Σοφίτσα. Σοφάκι. Πίστη Ελπίδα Αγάπη. Σοφιάνα Αγαθοκλής. Ολιβιανός Ολίβια. Παντολέων Παντολέοντας. Και Πηλεύς και Πηλέας.
1: Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζεις σήμερα.
2: Να
1: και
2: πάρετε τηλέφωνο τους δικούς σας άμα γιορτάζουνε.
1: Και χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Γιατί έχεις γενέθλια μαζί με την Αναστέζια, με την Ανδριάνα Σκλερανίκοβα, την Ελεονόρα Μελέτη, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Σωτήρη Μουστάκα. Χρόνια πολλά. Και βέβαια για να δούμε, σαν σήμερα το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Α τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμού.
2: Ναι.
1: Προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στο βασιλικό κήπο του Τατοίου.
2: Παπαπαπαπα και εγώ του καλέ το καλοκαίρι δεν έσωσα τον Όλιβερ από ένα σκορπιό. Απαπα, να σα πω κάτι, ήμασταν στη Χιλιαδού εκεί πέρα. Τρώγαμε τα πιτόγυρά μα τα ωραία, καθόμαστε σε μια γωνίτσα ήσυχοι χωρίς να ενοχλούμε κανέναν. Και γυρνάω μία και κοιτάω τον Όλιβερ να τον δω ότι είναι καλά, ότι με περιμένει, ότι με κοιτάει στα μάτια να φάει κι αυτό λίγο πιτόγυρο. Και βλέπω δίπλα του παιδιά έναν σκορπιό μπες χρώμα να τον κοιτάει στα μάτια. Να έχει βάλει την ουρά του να κοιτάει το παιδί μου. Και ήμουν σε φάση, παιδιά, ένα σκορπιό! Θα μας φάει όλους. Για αλλά τον ξεπάστρεψα, μην αγχώνεστε καθόλου.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Του έριξα μία παιδιά, τάχη, μία τουκ, τον έφαγα.
1: Πάει ο σκορπιό.
2: Ναι.
1: Δεν τον κάναμε με τα γιο να τον κρατήσουμε.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών σήμερα. Παγκόσμια ημέρα country music.
2: Ναι.
1: Ημέρα υπενθύμησης ιδιοκτησίας σκύλων. Αγαπάτε τα σκυλάκια σας, παιδιά. Εθνική ημέρα επαγγελματιών καθαρισμού σπιτιών. Εθνική ημέρα κατοικιδίων πουλιών.
2: Ναι.
1: Αν έχετε πουλάκια κατοικίδια, να τους πείτε χρόνια πολλά και να τους βάλετε λίγο καναβούρι παραπάνω. Εθνική ημέρα παπάγια.
2: Τι λέμε σε αυτό το πρωινό.
1: Τι είπα, αν έχετε πουλάκια
2: πες χρόνια πολλά στο δικό σου το πουλί.
1: Δεν έχω.
2: Όχι σε σένα ρε Γιώργο, σε ακροατές απευθύνομαι δηλαδή.
1: Είναι
2: έλεος.
1: Έχω το φίλο το Σπύρο, έχουμε φίλους ακροατές.
2: Έχει πουλί ο Σπύρος.
1: Κοίτα, γενικά όλοι οι άντρες έχουν ένα πουλί, πέρα το πουλί χρόνια πολλά σήμερα. Αλλά ένας φίλος μας έστελνε και μηνύματα συνέχεια ηχητικά, είχε κλουβιά.
2: Ο έτσι, έτσι, έτσι.
1: Μπράβο,
2: χρόνια
1: έτσι,
2: πολλά στον έτσι, έτσι, έτσι και στα πουλιά του.
1: Αν έχετε πουλάκι να μας το στείλετε, να το δούμε.
2: Παρετηθώ σήμερα, δεν θα αντέξω παραπάνω, να ξέρετε.
1: Το πουλί είπα να στείλουνε.
2: Ναι.
1: Στο πουλάκι.
2: Στείλτε το πουλί σας, το θέλουμε ξύπνιο.
1: Ξέρω, μα κοιμάται, τι με πειράζει.
2: Κοιμούνται τα πουλιά.
1: Γιατί κοιμούνται τα πουλιά.
2: Δεν ξέρω, δεν
1: κουρνιάζουν μέσα στο λαιμό τους και κοιμούνται.
2: Κλείνουν μάτια.
1: Όχι, με ανοιχτά κοιμούνται.
2: Έχουν βλέφαρα τα πουλιά. Έχουν.
1: Ναι, ρε, για να μην πέφτουνε μυγάκια.

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα για να πάει καλά η μέρα. 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας λέει η Μαρία. Και εμείς καλούμαστε να το τραγουδήσουμε αλλά και να το βρούμε. Είσαι έτοιμη?
1: Περαστικά σας και ελπίζω κάποιος να το βρει. Κάνω μια υπερπροσπάθεια αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και.
1: Λα λα λα λα λα. Λα λα λα λα λα. Λα λα λα λα λα.
0: La la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la
1: la la la la la la
0: la la la la la la
1: la la la la la
0: la la la la la.
1: Μπράβο Γιώργο.
0: 2-10-300-1048. Ελπίζω τα παιδιά να μην έχουν πάει σχολείο. Πάρτε 2-10-300-1048. Ποιο είναι το σημερινό μας λα λα λα?
2: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: να δω ποιος θα τραγουδήσει το σημερινό μας λα λα λα. Ακόμα μια εκτέλεση μοναδική είναι παράληπτη. Ένα, δύο, τρία και...
1: Λα λα λα λα λα.
0: La la la la la.
1: La la la la la.
0: La la la la la.
1: La la la la la.
0: Καλημέρα Παναγιώτα.
2: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εδώ, έχουμε πολύ ωραίο τραγούδι σήμερα και λα λα λα, το έχεις βρει.
2: Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή γιατί είμαι δασκάλα, πάω στο σχολείο. Οπα. Οπότε είναι το φόρτε μου.
0: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, ένα-ένα.
2: Λοιπόν.
0: Μία που είσαι δασκάλα.
2: Ένα-ένα.
0: Ναι. Μία που είσαι δασκάλα, πριν μας πεις το σημερινό μας λα-λα-λα, πες μου λίγο για τον μπιφ που άνοιξε σήμερα. Λουκανικόπιτα ή λουκανόπιτα?
2: Λουκανικόπιτα, ρε παιδιά.
1: Τι λουκανόπιτα? Τώρα.
0: Πες τα ρε Παναγιώτα.
2: Είμαι team λουκανικόπιτα, παιδιά, τέλος.
1: Σε συμπάθησα κιόλας. Έλα, πάμε.
0: Πάμε να τραγουδήσουμε. Ένα, δύο, τρία και.
2: Πάμε, δίνω.
0: Δώσ' το.
2: Να κάνω και ζέσταμα. Ο Μπαρμπαμπρίλιος είχε ένα γάλο. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο.
1: Και τον ετά.
2: Να το πάω όλο.
0: Όχι, μωρέ.
1: Δεν πειράζει.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτα. Μπράβο, ρε Παναγιώτα. Είναι στη γραμμή
2: σου τώρα. Να τα βάζετε πιο συχνά, ρε παιδιά. Ωραία. Να σα παίρνω πιο συχνά.
1: Άμα δεν το ήξερα.
0: Να μα στείλει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιδικό τραγούδι?
2: Αχ, για μένα το αγαπημένο μου παιδικό τραγούδι είναι το Ελεφαντάκι. Είναι από τα καινούρια που έχουν βγει. Γιατί το τραγουδάκι με το γιο μου.
0: Τέλεια.
1: Το Ελεφαντάκι που ήταν 100 κιλά. Ωραία. Θα το πούμε αύριο, λοιπόν.
0: Το έχουμε. Παναγιώτα μου, μείνει στη γραμμή.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες.
4: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Εμένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Προ-Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς, έχουμε ακόμα τα ηλιάκια μας. Μπορεί να έρθουν λίγο τα κρυουλάκια. Αλλά δεν θα αφήσουμε τον εξωτερικό μας χώρο παραπονεμένο και θα τελειώσει, πιστεύεις, μαζί με το καλοκαίρι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχουμε τις πέργολες, έχουμε G-Zip Vertical Systems, έχουμε το Θανάση Ρώση, ο οποίος βοηθά κατοικίες, ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, τα πάντα, να αξιοποιήσετε καλύτερα τους εξωτερικούς σας χώρους. Μελέτη μέχρι τοποθέτηση και σερβις στο τηλέφωνο 698-50-69-798. Θανάσης Ρώση, συστήματα σκίαση, και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε τώρα στο www.rosis.gr.
1: Παιδιά, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Αύριο ξεκινάει η άνοδο θερμοκρασίας. Καλά ήταν η δροσούλα που ευχαριστηθήκαμε. Σήμερα έχουμε 27 η μέγιστη θερμοκρασία για την πόλη Σκαλίδες με ηλιοφάνεια. Από αύριο ξεκινάμε 29, Σάββατο 32, Κυριακή 32. Οπότε κανονίστε, αν θέλετε, και κανένα μπανάκι. Είναι από τα τελευταία μπανάκια που θα κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Να υποθέσω, αν δεν αλλάξει ο καιρός, κάποια στιγμή πρέπει να δροσίσει. Τουλάχιστον χθες το βράδυ ήταν ωραία, δροσερά. Ανοίξαμε μπαλκονόπορτες. Κλείσαμε επιτέλους τα κλιματιστικά. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με μέγιστη 29, άνοδο θερμοκρασίες από αύριο, και μια από τα ίδια και η Θεσσαλονίκη. 27 σήμερα και από αύριο βαρά 29 και 30.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα την ημέρα, η οποία έχει ανοιχτό, αισιόδοξο και αρκετά εξωστρεφές κλίμα και ευνοείται η επικοινωνία. Άρα περισσότερη προσοχή να δώσουν οι Κρύοι, Ζυγοί, Σκορπιοί και Υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που πηδάμε και σήμερα, κερδίζεις μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Και σήμερα τα δώρα επιστρέφουν, παιδιά, σε.
2: Σε
1: εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Ανοίξαμε σήμερα και σας περιμένουμε, παιδιά.
2: Τέλεια.
1: Με ταινιάρες, έχουμε και παιδικά, έχουμε και την Οδύσσια. Οπότε για διπλά εισιτήρια, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να βρείτε το ζώδιο που θα επιδύσει σήμερα η Μαρία. 2-10-300-1048.
2: Λιονταράκια, σήμερα η μέρα μας δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και διάθεση να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Η μέρα είναι καλή για δημιουργικότητα. Η μέρα μας 1-9. Ταύρε, η Πέμπτη μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη ένα οικονομικό ή οικογενειακό ζήτημα και να βρεις μια λύση που μέχρι τώρα δεν είχες εξετάσει σοβαρά. Η μέρα σου 1-9. Ζυγέ μου, σήμερα θα κάνεις μια συζήτηση πιο σοβαρή ή αυστηρή από όσο περίμενες. Μην απογοητευτείς αν κάποιος δεν ανταποκριθεί αμέσως. Η μέρα σου 1-7. Καρκίνε, η δουλειά και οι επαγγελματικοί σου στόχοι μπορούν σήμερα να κινηθούν με πολύ καλό ρυθμό και η μέρα σου δίνει την ενέργεια να διεκδικήσεις κάτι που θεωρείς εσύ σημαντικό. Η μέρα σου 1-9. Υδροχόη, μια αλλαγή στο πρόγραμμα ή μια απρόβλεπτη εξέλιξη μπορεί να σε αναγκάσει να προσαρμοστείς γρήγορα, ειδικά σε επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα. Η μέρα σου 1-7. Κριέ μου, η μέρα μπορεί να σου δώσει μια πιο καθαρή εικόνα για ένα επαγγελματικό ή προσωπικό θέμα που σε απασχολεί, όμως χρειάζεται να προσέξεις τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσεις τη γνώμη σου. Η μέρα σου 1-7. Εγώκερε, η μέρα σε βοηθά να δεις πιο μακροπρόθεσμα ένα επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα και να σταματήσεις να αγχώνεσαι για κάτι που δεν μπορεί να λυθεί μέσα σε μία μέρα. Η μέρα σου 1-8. Σκόρπιε, η μέρα μπορεί να σε κάνει πιο ευαισθητούλη σε θέματα που αφορούν χρήματα, οικογένεια ή προσωπικές σχέσεις και μια απρόσμενη εξέλιξη μπορεί να σε βγάλει προσωρινά από την ισορροπία σου. Η μέρα σου 1-7.
1: Παρόμοια με το χθεσινό ήταν, δηλαδή συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
2: Έχεις πάνω τον Άρη, γι' αυτό δεν τα λέω τα όλα. Λοιπόν, τον Άρη είπα.
1: Α, συγγνώμη.
2: Δίδυμε, η ημέρα ευνοεί ιδιαίτερα τις συζητήσεις με σύντροφο, συνεργάτη ή κάποιον πολύ κοντινό σου άνθρωπο, καθώς μπορείς να εκφράσεις αυτά που θέλεις χωρίς να δημιουργήσεις περιττές εντάσεις. Η μέρα σου 1-8. Το ξότι, σήμερα η μέρα σου δίνει περισσότερη ενέργεια, αισιοδοξία και διάθεση να κινηθείς προς κάτι καινούριο. Η μέρα σου 1-9. Και Παρθένε, μπορείς σήμερα να λύσεις ένα θέμα που αφορά το σπίτι, την οικογένεια ή τα οικονομικά σου. Αρκεί να μην προσπαθήσεις να έχεις εσύ τον τελευταίο λόγο σε όλα, η μέρα σου 1-8.
1: 2-10-300-1048, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν και έχουμε και ταινιάρα αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε και με την Οδύσσια. Οπότε 2-10-300-1048, μας λες ποιο ζώδιο πήδησε η Μαρία για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Εγώ είμαι δίδυμος.
1: Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Κουνιστή.
2: Ναι! Πολύ καλό.
1: Μπράβο, ρε Νικόλα μου, ευχαριστούμε πολύ. Μείνε στη γραμμή σου, καλημέρα.
2: Ψαράκια. Η Πέμπτη μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις ένα επαγγελματικό ή προσωπικό στόχο, ιδιαίτερα αν αποδειχθείς τη βοήθεια ανθρώπων που μπορούν να σου ανοίξουν μια διαφορετική πόρτα. Η μέρα σου 1-8.
1: Και θέλω να απαντήσετε στο Viber, παιδιά, στο 697-800-1048. Να στείλω μια καλημέρα στη φίλη την Ειρήνη πρώτα, η οποία μας έστειλε το πουλί της.
2: Πολύ όμορφο.
1: Το οποίο είναι παπαγαλάκι, όπως και του φίλου του Αναστάσιου. Αλλά τη Ειρήνη είναι άρρωστο και φτερνίζεται. Το πουλάκι τη φτερνίζεται.
2: Περαστικά.
1: Και μας έχει στείλει πολύ ωραίο βιντεάκι.
2: Από τι αρρώστησε?
1: Από το παράθυρο, μπορεί να είναι ανοιχτό, να μπάζει, κρύο είναι πουλάκι.
2: Από τις ιώσεις.
1: Ναι, τώρα το έκανε τεστ.
2: Παίρνει δηλαδή, και ο Τριβίν κάνε... για τη μητούλα μου που κόσει. Ρωτάω ρε παιδί μου.
1: Του βάζει και κασκόλ.
2: Γιώργο, προχώρα, με ενοχλείς.
1: Λοιπόν, θέλω να απαντήσετε στο Viber ό,τι σκέψη σας έρθει στο μυαλό σε μια πολύ απλή ερωτησούλα. Πείτε μου, και εσύ Μαρία μου παίζεις, πείτε μου μια φράση που μπορεί να υποθεί κατά τη διάρκεια του σεξ,
2: ναι,
1: αλλά και σε μια κηδεία. Εδώ σας θέλω, παιδιά.
2: Να.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
2: Ήταν ωραίος ο μάγκας. Είναι ωραίο. Ήταν ωραίος ο μάγκας.
1: Ναι, αλλά είναι κατά τη διάρκεια του σεξ. Τι θα του πεις αυτού από κάτω?
2: Ήταν ωραίος ο μάγκας.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Πείτε μου μια φράση που μπορεί να υποθεί κατά τη διάρκεια του σεξ, αλλά και σε μια κηδεία. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και σας έχουμε μια καταπληκτική πρόταση για σήμερα. Την επόμενη φορά που θα περάσετε από το τρελό περίπτερο, δεν θα πάτε απλώς για να πάρετε τα ψηλολόγια σας. Θα κοιτάξετε και λίγο την προσφορά της Amita Motion, γιατί αυτή την περίοδο το ένα παραπάνω έρχεται εντελώς δωρεάν. Μέχρι 19 Σεπτεμβρίου αγοράζετε δύο Amita Motion των 330 ml και παίρνετε άλλη μία τρίτη εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, κάνετε την κλασική σας τάση, παίρνετε τα δύο που θέλετε και ξαφνικά έχετε τρία στο χέρι. Τέλειο. Τι καλύτερο. Και επειδή το τρελό περίπτερο ξέρει ότι η ανάγκη για μια μικρή δόση θετικής ενέργειας δεν εμφανίζεται μόνο σε ώρες γραφείου και πρωινές ώρες, είναι ανοιχτό για εμάς 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στην παραλία της Νέας Αρτάγης, το τρελό περίπτερο είναι εκεί πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
2: Και τελικά, ποια είναι η φράση που μπορεί να ακουστεί κατά τη διάρκεια του σεξ αλλά και σε μια κηδεία?
1: Καλό μου, ντε.
2: Τον περίμενα πιο μεγάλο.
1: Να το γιώσουμε. Στο σεξ το καταλαβαίνω, στην κηδεία.
2: Περίμενε ότι ήταν πιο μεγάλο η ηλικία.
1: Ότι θα έφευγε πιο μεγάλο.
2: Μην το πας εκεί, τον περίμενε πιο μεγάλο. Και τον σύντροφό σου
1: να
2: ήταν
1: πιο μεγάλο. Δεν το έχω πει ποτέ ότι τον περίμενα πιο μεγάλο σε κηδεία. Και έχω βρεθεί και σε πολλές.
2: Γιατί, μικρός δεν ήτανε?
1: Ποιος?
2: Πάλι σου λέω και άλλη φράση.
1: Α, ναι.
2: Μικρός είναι.
1: Το έφυγε πολύ γρήγορα. Το αγαπώ λίγο παραπάνω.
2: Ναι, τελείωσε η ζωή του πολύ γρήγορα. Γενικά ψόφησε. Καλημέρα στην Κριστίνα, καλημέρα στο My Phone. Δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα. Καλημέρα στην Τούλα, γεια σου Εύη, γεια σου Τζον. Καλημέρα Μιχάλη, Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στη φίλη την Ειρήνη που ο παπαγάλος της λέει, μιλάει και λέει τα ίδια αστεία με τον Γιώργο.
1: Αποκλείεται.
2: Ναι, τώρα.
1: Α, φέρουμε τον παπαγάλο.
2: Ταιριάζει με τον Γιώργο, με αυτά που λέει. Του αρέσει πολύ, λέει.
1: Θα είναι δύο πουλιά εδώ μέσα.
2: Α, φέρε τον μια μέρα στην εκπομπή, Ειρήνη, αν είσαι εδώ κοντά μας.
1: Θα μας σχέσει, καλέ ο παπαγάλος.
2: Εδώ μας σχέζει ο σκύλος, να κάτι κουράδες κάθε μέρα. Ο παπαγάλος μας πείραξε.
1: Λεφτά είναι, Γιώργο μου, του σκυλιού μου.
2: Ναι, μαζί καταχέζει ο πούστη.
1: Λοιπόν, στείλτε λίγο τα μηνύματά σας, τις καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Να πούμε λιγάκι ότι αλλάζει και η ώρα, να σας φέρω λίγο στα δικά μας. Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου είναι πάρα πολύ νωρίς, θα αλλάξουμε. 25 του μήνα και όχι το τελευταίο. Είναι ουσιαστικά η τελευταία Κυριακή. Απλά πέφτει νωρίς.
2: Κάθε χρόνο το λέμε βέβαια. Αλλά δεν είχαν πει ότι θα σταματήσει αυτό κάποια στιγμή και θα κρατήσουμε μόνο τη θερινή.
1: Νομίζω κάθε φορά το ίδιο τέτοιο. 10 χρόνια πριν έγινε.
2: Μα κάθε φορά τα ίδια λένε. Γι' αυτό το ρωτάω κι εγώ.
1: Όχι, δεν το λένε. Έχουν σταματήσει πολλά χρόνια τώρα και δεν λένε ότι θα σταματήσει η αλλαγή της ώρας.
2: Σε ποιες χώρες έχει σταματήσει?
1: Έχει σταματήσει κάπου.
2: Κάπου το διαβάζαμε τότε και λέγαμε άντε, θα έρθει και στην Ελλάδα να τελειώνουμε κάθε λίγο και λες και αλλάζουμε εμείς μόνοι μας. Δεν έχουμε χειροκίνητα.
1: Τώρα όμως σκέψου λιγάκι ότι θα αλλάξουμε και θα πάμε μία ώρα πίσω και θα κερδίσουμε ακόμα μία ώρα. Δηλαδή, αν 9 η ώρα το βράδυ αποφάσισες να κοιμηθείς, θα είναι ουσιαστικά 8 και θα κοιμηθούμε μία ώρα παραπάνω.
2: Το περιμέναμε πώς και πώς. Θα κοιμηθώ δηλαδή 2 και θα πάει 1.
1: Ναι. Ξανά θα κοιμηθεί 2 και θα είναι 3. Έγινε.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
7: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Σοκαφέ Morning Show.
8: Μόνο αυτό.
7: Σοκαφέ 104,8.

0: Δεν ξέρω, έχει πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα. Και το θηρίο είναι εδώ με το σκορ, παιδιά. 2-1 να προηγούμαστε. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Φέρνω εύκολη σχετικά ερώτηση, δεν είναι απαιτητική.
0: Ναι.
1: Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 210-300-1048. Πάμε να παίξουμε, το τηλεφωνικό κέντρο έχει ανοίξει. Φυσικά είμαστε και ζωντανά στο TikTok. Λοιπόν, η ερώτηση έχει ως εξής, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Το 15% είπε ότι αυτό μπορεί να ξεχάσει κάποιος σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Δίνω από πολύ νωρίς μια βοήθεια και λέω ότι είναι παγκόσμια η έρευνα. Οπότε και δεν έχει να κάνει με καλοκαίρι και φθινόπωρο και χειμώνα και άνοιξη. Είναι όλες τις εποχές. Παρατηρήθηκε ότι οι άνθρωποι ξεχνάνε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: 2-10-300-1048.
1: Παγκοσμίως έγινε η ερώτηση, όχι στην Ελλαδίτσα μας.
0: Καλώδιο φορτιστή.
1: Καλώδιο φορτιστή.
0: Το πολύμπριζο που παίρνουμε μαζί, το σταυρό. Ή πολύμπριζο ή σταυρό.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Που παίρνουμε γιατί έχει μόνο 2-3 μπρίζες και δεν φτάνουν για αυτά που θέλουμε να φορτίσουμε.
1: Και θα δώσω και άλλη μια μικρή βοήθεια και θα πω, επειδή ρωτήσανε στο TikTok εάν είναι τρόφιμο, εάν το τρώμε, θα σας πω δεν τρώγεται.
0: Δεν τρώγεται.
1: Οπότε
0: είναι, στο μπάνιο,
1: πούμε...
0: είναι στο μπάνιο ή στο κομμωδίνο μας δίπλα.
1: Επίσης δεν ξέρεις που το έχεις ξεχάσει. Αλλά κάπου το έχεις ξεχάσει και το βρίσκουν εκεί τα παιδιά. Μάλλον θα το πετάξουν.
0: Δονείται αυτό το πράγμα.
1: Όχι, Γιώργο, δεν αλλά μπορώ να σου δονήσω εγώ λίγο το κεφαλάκι.
0: Όχι, ρε, για κινητό εννοούσα, ρε. Το παίρνει και αν δονείται, αν το έχει στο αθόρυβο, το έχει ξεχάσει, δεν το βρίσκει και δεν ξέρει αν έχει δόνηση αμέσω.
1: 2-10-300-1048. Έχουμε ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές. Το 15% είπε ότι αυτό ξεχνάει συχνά πυκνά σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι ξεχνάει το 15% σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου?
2: Τι να σου πω, Γιώργο μου, βρίσκομαι έτσι σε δίλημα τώρα, σκέφτηκα πολλά.
0: Όλοι, για πες.
1: Ωραία, ένα, για πες.
2: Εγώ θα έλεγα ή τα ακουστικά μας,
1: ναι,
2: ή το φορτιστή.
1: Ωραία, με ποια απάντηση θα παίξεις, Μαρίνα μου?
2: Βάλε το φορτιστή.
1: Βάλω το φορτιστή και μπορείς να ξαναπαίξεις, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, δεν πειράζει, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Ευγενία.
1: Ευγενία.
3: Καλημέρα, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη.

0: δικό σου έχασε.
1: Τουλάχιστον το κέρδισε. Μπράβο, Ευγενία, με ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μάγδα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Δημήτρη μου. Για πες, ρε Δημήτρη.
2: Τα καπνιστικά μας.
0: Τα καπνιστικά μας. Ωραία. Να δώσω μια μικρή βοήθεια και να πω ότι το αντικείμενο που ξεχνάμε συνήθως το βάζουμε στη βαλίτσα και όχι στην τσάντα μας. Άρα, Δημήτρη μου, γρήγορα, γρήγορα θα σε στείλω.
1: Το κουβαδάκι σου.
0: Έχασες.
1: 2-10-300-1048. Μήπως ξεχνάω κάποιο σαμπουάν.
0: Μπαίνει στη βαλίτσα. Είναι πολύ σημαντική βοήθεια αυτό που δίνω, ναι. 2-10-300-1048. Το 15% είπε ότι αυτό μπορεί να ξεχάσει κάποιος. Σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου παγκοσμίως έγινε η έρευνα. Τι είναι αυτό? Πιστεύω ότι στη ζωή μας και άντρας και γυναίκα το έχει ξεχάσει τουλάχιστον μία φορά αυτό είναι... το αντικείμενο.
1: Αυτό το αντικείμενο είναι λίγο μακρύ και μπορεί να έχει και τριχούλες.
0: Τι σκέφτηκες? Όχι.
1: Μια βούρτσα.
0: Μα όχι. Και δεν ξέρουμε πού το έχουμε ξεχάσει, παιδιά. Πάμε λίγο να σοβαρευτούμε. Δεν μπορώ.
1: Πάω στη φίλη μας, τη Νάσια, που έχει χάσει τη φόρμα της. Γεια σου, Νάσια.
3: Ναι, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, πρε Νάσια. Για βοήθα λίγο την κατάσταση.
3: Λοιπόν, κοίτα, εγώ όταν είχα πάει στο Κωνσταντινούπολη τώρα το Φεβρουάριο, ναι, είχαμε ξεχάσει τα γυαλιά ηλίου. Είχαν πέσει από κάτω, βέβαια, αλλά τα ξέρεις, τα πήραν αυτοί εκεί. Ναι. Δηλαδή, μας λέγανε ότι τα ξεχάσαν. Αλλά δεν έχω γυαλιά ηλίου, γιατί είναι μεγαλύτερο ποσοστό, θεωρώ. Μήπως είναι τύπου σε κόσμημα, γιατί ξέρεις, μπορεί να το βάλεις.
0: Ωραία.
1: Τη Βέρα, ας πούμε.
0: Θα δώσω βοήθεια και θα πω. Ναι, όχι, την παίρνω και τη Βέρα. Την παίρνω σαν λανθασμένη φυσικά απάντηση.
1: Ναι, δεν μπαίνει στη βαλίτσα.
0: Θα πω, δεν μπαίνει στη βαλίτσα εξ αρχής και κατά δεύτερον.
3: Κόσμημα, όχι Βέρα. Εγώ δεν είμαι Λόι.
0: Ωραία, θα δώσω βοήθεια και θα πω ότι είναι και unisex και δεν έχει να κάνει με κόσμημα. Ροζ κουβά, Νάσια. Τα έχει συνηθίσει τώρα, έτσι.
1: Νάσια,
0: είναι δικό σου. Χάσε.
1: Νάσια μου, ξύπνα. Ξύπνα λίγο, Νάσια, να βοηθά τουλάχιστον την κατάσταση. Παλιά βοηθούσε. Τώρα τι έγινε. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αναστασία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο?
4: Ή την οντοντόβουτσα ή το οντόκρεμα.
0: Ωραία, με ποια απάντηση θα παίξουμε, Αναστασία μου?
1: Σετάκι, είναι μαζί πάνω.
4: Οδοντόκρεμα.
0: Οδοντόκρεμα μου αρέσει πάρα πολύ και είπα ότι μπορώ να το ξεχάσω από το μπάνιο μέχρι το δωμάτιο, μέχρι τη βεράντα. Δηλαδή είναι ένα αντικείμενο το οποίο
1: Πασάκι.
0: Δεν είναι η θέση του ακριβώς μέσα στο μπάνιο. Αναστασία μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Αναστασία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι η θέση του στο μπάνιο, δεν είναι. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα, Ελένη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Ελένη μου. Τι ξεχνάει το 15% σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου?
5: Λοιπόν, άκου να πεις. Mm-hmm. Αφού δεν τρώγεται, δεν
1: πίνεται.
5: Έχει, δεν πίνεται. Είναι unix, μπορεί να το ξεχάσω όπου θες. Εγώ, ρε παιδιά, θα πω το βρακί.
0: Το βρακί, έλα ρε εσύ.
1: Είναι unisex. Μπορούμε να φοράμε και το ίδιο. Τι
0: μα και δεν μπορώ τώρα.
1: Γιατί, Μάρι, κάναμε σεξ. Έπεσε στο προσκέφαλο εκεί από πίσω, σφινώθηκε και το ξεχάσαμε το βρακάκι.
0: Ελένη μου.
1: Σου βρήκα και τον λόγο που το ξεχάσαμε.
0: Όπως ξέρεις, ξέρεις που θα σε στείλω ροζ κουβά, είναι δικό σου. Έχασε. Είναι δυνατόν να έλεγα απάντηση το βρακί.
1: Ελένη, να κάνω μια ερώτηση. Έχεις ξεχάσει πολλές φορές
0: Πόπο.
5: Το βρακί μου.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ, Γιώργο, τι
5: κατάσταση είναι? Βασική προϋπόθεση να φοράς, Γιώργο.
1: Α, είναι και...
0: Όπα της, α, ο, δεν μπορώ.
1: Βασικό κι αυτό πρέπει να φοράμε, αλλιώς πώς το ξεχνάμε. Ευχαριστούμε, Ελένη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βέβαια, Αλέξανδρε. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15% σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου?
6: Είμαι σε δίλημα, σε δύο.
1: Για
0: ναι,
1: πες.
0: Για πες.
6: Το πρώτο θα πω κάλτσες.
0: Ναι.
6: Και το δεύτερο να πω παντόφλες.
0: Ωραία, με ποια απάντηση θα παίξεις?
6: Με τις παντόφλες.
0: Με τις παντόφλες, ε. Αλέξανδρε, έχεις ξεχάσει ποτέ παντόφλα σε ξενοδοχείο?
6: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε, μάρα και δίνεις κατευθείαν ροζ κουβάς είναι... Αχ, αυτές οι παντόφλες καλή του ξενοδοχείου είναι χάλια. Αλέξανδρε, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Δεν πειράζει, Αλέξανδρε. 2-10-300-1048, το 15% είπε ότι ξεχνάει.
0: Έπεσες, γιατί έπεσες?
1: Ξεχνάει αυτό το πράγμα, σκέφτομαι διάφορα.
0: Δώσε ένταση λίγο.
1: Σκέφτομαι.
0: Δώσε μου 5 απαντήσεις έτσι γρήγορες.
1: Νίκο.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.

0: μου, για πες ρε Νίκο μου, τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15% στο ξενοδοχείο?
1: Κοίταξε, επειδή είπε ο φίλος μας πριν λίγο κάλτσες.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα θα πω εσώρουχα.
0: Εσώρουχα.
2: Εσώρουχα.
0: Ξεχνάμε τα μποξεράκια μας κι εμείς. Και είναι και το καλό το βρακί, το ξέχασα. Κατάλαβες, δεν είναι και κανένα να το πεταματούμε τρέλα.
2: Άρε Νίκο, άρε Νίκο. Τα εσώρουχα, πολύ ωραία η απάντηση. Είναι δυνατόν, παιδιά, το θηρίο να είχε απάντηση εσώρουχα? Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Νικόλα. Έχασε.
0: Ελπίζω να μην έχει ξεχάσει πολλά, Νικόλα μου.
2: Έχω δώσει μια βασική βοήθεια. Παρακαλούμε λίγο την υπομονή σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ότι είναι αντικείμενο που το βάζω στη βαλίτσα. Και δεν σημαίνει ότι το έχω ξεχάσει. Δεν έχει ένα χώρο συγκεκριμένο που πρέπει να μπει το συγκεκριμένο αντικείμενο, εντάξει.
0: Ωραία, ζακετούλα, γιατί δεν είναι το χειμώνα, δεν είναι ούτε ζέστη. Ρίχνουμε μια ζακέτα μέσα να υπάρχει.
2: Ωραία, πάμε να παίξουμε.
0: Ένα διάβροχο, μια λινάτσα. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες ρε Γιάννη μου, τι ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο?
3: Παιδιά, εγώ πιστεύω είναι οι παντόφλες.
2: Οι παντόφλες?
0: Παντούφλες.
2: Τέλεια, Γιάννη, καινούριο παίκτη.
3: Ναι, ναι.
2: Από πού είσαι εσύ?
3: Δομοκό.
2: Ροζ κουβάς είναι δικός. Δεν έχω ξαναστείλει νομίζω το Δομοκό. Χάσες.
0: Δεν πειράζει ρε Γιάννη μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Αφρό για τα μαλλιά.
2: Αφρό για τα μαλλιά. Ναι, αλλά έχει ένα
0: είναι unisex, μπορεί να φοράμε και οι δύο. Όχι, μπορεί να τον έχω και στο κομμωδίνο εκεί δίπλα. Δεν χρειάζεται να τον έχω στο μπάνιο.
2: Γιατί?
0: Γιατί καθρέφτη, γιατί εσύ μπορεί να ετοιμάζει στο μπάνιο και εγώ θέλω να φτιάξω λίγο το μαλλί. Και τον έχω στο άλλο.
2: Ωραία, ωραία. Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Βαγγέλη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα ρε Βαγγέλη. Χαμήλες το ραδιοφωνό σου, μας ακούς από το τηλέφωνο. Για πες ρε Βαγγέλη μου.
4: Ρε παιδιά, εγώ πιστεύω ότι είναι τα προφυλακτικά.
2: Έλα ρε Βαγγέλη τώρα.
0: Περίμενε να δω ποιος θα το πει. Και να σου πω κάτι, και τρία μέσα, δεν τα χρησιμοποιήσαμε.
2: Έλα ρε παιδιά. Αχ, γελάει. Βαγγέλη, καινούριο παίκτη, αυτό θέλω μόνο να ρωτήσω. Περιοχή.
0: Θα βγάζω ένα χρόνο με αυτά.
4: Σωστά, καινούριο παίκτη από Χαλκούτσι.
2: Αντίο. Θέλω
4: κάθε πρωί, είστε καλύτεροι.
0: Να είσαι καλά, ρε Βαγγέλη.
2: Μας υποχρέωσες.
0: Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Ποιο είναι άραγε το αντικείμενο που ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο και το οποίο το βάζουμε στη βαλίτσα? Δεν το κουβαλάμε πάνω μας, σε καμία χειραποσκευή. Το χώνουμε στη βαλίτσα. Είναι τύπου ρουχισμό.
2: Στέλιο. Είσαι καλά.
0: Στέλιο.
2: Στέλιο, α, δεν έχει Στέλιο.
0: Ελένη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Ελένη μου, καλημέρα. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο?
5: Λοιπόν, εργάζομαι σε ρεσεψιόν ξενοδοχείο πάρα πολλά χρόνια.
2: Άρα είσαι το άτομο μας.
5: Ξεχνάνε τους φορτιστές, παιδιά, συνέχεια.
2: Συνέχεια.
0: Άρα πάμε σε πιο μικρό ποσοστό. Τι λιγότερο ξεχνάνε?
5: Τι λιγότερο?
0: Ναι. Έλα.
5: Κάποιες μπιτζάμες.
0: Μπιτζαμούλες. Μπιτζαμούλες.
2: Ελένη,
5: ναι.
2: Είσαι καινούργια παίκτρια, το μυρίστηκα. Πες μου λίγο περιοχή που έχεις κάνει και ρεσεψιόν.
5: Στη Χερσόνησο, Ηρακλείου.
2: Α, πολύ
5: έχετε
2: ωραία.
5: Πάει?
2: Ναι, φυσικά έχουμε πάει. Είναι καταπληκτικά. Περιμένουμε να μας ξανακαλέσει κάποιος. Κρήτη, υπέροχη και πάμε να τη γεμίσουμε με ροζ κουβάδες. Είναι δική σας. Χάσατε.
0: Ελένη, να σου κάνω μια ερώτηση. Μια που δουλεύει σε ρεσεψιόν, ναι. Και έχεις βρει, έχετε βρει, ναι, πάρα, ναι, πολλά, ναι, πράγματα. Κάνα περίεργο έχετε βρει. Ναι. Κάνα περίεργο πράγμα σε δωμάτιο έχετε βρει, κανένα ερωτικό αντικείμενο?
5: Ξέρω τι εννοείς εσύ, ναι, ναι, ξέρω τι εννοείς. Αυτά τα παίρνουν, δεν τα ξεχνάνε.
0: Τα έχουν βάλει στο...
2: Σε παρακαλώ. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχασες όμως, έλα φιλιά.
0: Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Τόνια.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Τόνια μου, τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15?
6: Γεια σου Μαρία, γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Τόνια.
0: Για πες βρε Τόνια.
6: Είμαι σχεδόν σίγουρη.
2: Πάμε.
0: Για πες.
6: Ζώνη.
2: Α, γιατί είσαι σίγουρη με τη ζώνη?
0: Τι ζώνη, αγνότητας?
6: Γιατί μπαίνει. Όχι.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Την ξεχάσανε γιατί τελείωσε η αγνότητα.
2: Θα φύγω, παρέτηση. Ετοιμάστε τα χαρτιά, παρακαλώ.
0: Τελείωσε.
6: Μαζί, Μαρία, μαζί.
0: Τελείωσε η αγνότητα. Α, την αφήσουμε.
2: Όχι, όλοι αγόρι μου συνεχίζει. Τόνια, κορίτσι μου, πάμε να τα πούμε λίγο.
6: Λοιπόν, εγώ λέω τη ζώνη. Γιατί μπαίνει και στη βαλίτσα, δεν μπορεί να τη βάλει στην τσάντα σου. Ναι. Και την πετάς όπου θέλει.
2: Ναι. Τόνια, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν παίρνετε τηλέφωνο, είναι απορία μου αυτό, και λέτε τέτοιες απαντήσεις που ο Γιώργος μπορεί να κάνει τέτοια μικρά θαύματα, το παίρνετε επίτηδες και το λέτε τη ζώνη, ή πήρε σοβαρά τώρα να μου πει ζώνη?
6: Όχι, αλήθεια.
2: Γλυκούλα μου, κορίτσι μου, τι περνάς και εσύ? Μαζί να κάνουμε μια ομάδα. Ροζ κουβάζει είναι δικό σου, Τόνια.
6: Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Τόνια μου, καλημέρα. Καλημέρα, Αντρέα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανδρέα. Για πες τώρα, Ανδρέα μου, τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο?
7: Εγώ πιστεύω ότι είναι οι πετσέτες.
0: Πετσετούλα.
2: Παίρνεις πετσέτα δικιά σου από το σπίτι, από το σπίτι.
7: Από το σπίτι, ναι, δεν μπορώ με τις πετσέτες του ξενοδοχείου.
0: Δεν τις σιδερώνουν καλά και έχουν μπιμπικάκια και σου γραφτούν το δέρμα.
7: Τις χρησιμοποιούν πολύ γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Ανδρέα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, είσαι καινούριος παίκτης?
7: Καινούριος, από Κίμη, από Εύβοια.
2: Α, να μας ξαναπάρεις, Ανδρέα μου, ρόζος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
7: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Γεια σου, Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ. Μήπως ξεχνάει κανένα μαξιλάρι? Ξέρω πολύ κόσμο.
2: Όχι. Γιατί είπαμε ότι το ξεχνάμε και σε. Δηλαδή μπορεί να ξεχαστεί στο μπάνιο, στη βεράντα, στο μπαλκόνι, στο κομοδίνο, στο κρεβάτι. Κάπου μπορεί να ξεχαστεί αυτό το αντικείμενο.
0: Hands free.
2: Μπορώ να βοηθήσω.
0: Μιχάλη.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μιχάλη μου, καλημέρα. Για πες ρε, Μιχάλη μου, τι ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο?
8: Με πρόλαβε αυτό με τα προφυλακτικά, με πρόλαβε. Εντάξει, εγώ θα πω άλλο τώρα.
2: Α, μπράβο.
0: Πες αυτό που πάει, συνδυάζεται με τα προφυλακτικά.
2: Γιώργο!
8: Μπουρνούζι.
2: Μπουρνούζι.
0: Κάνε μπάνιο και έρχομαι.
2: Να ρωτήσω κάτι. Μπουρνούζι παίρνετε από το σπίτι?
0: Από πού να πάρουμε?
2: Ναι, δεν εμπιστευόμαστε ότι το χειροδοχείο. Μια χειραποσκευή που δεν χωρέσει τον μπουρνούζι, καλέ. Μόνο το μπουρνούζι χωρέσει χειραποσκευή.
8: Παίρνω μεγάλη βαλίτσα εγώ.
2: Α, ναι, έχει να το δώσει το 90 σου, Μιχάλη.
0: Όχι, πάμε οδικό και το χώνουμε στο πορπαγκάζι. Δεν κουβαλάμε.
2: Τσίπι. Λοιπόν, Μιχάλη, ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μιχάλη, δεν πειράζει. 2, 10, 300 και 104.
2: Επειδή στο TikTok με ρωτάνε τα παιδιά, Μαρία, δείξε μα περίπου πόσο είναι. Είναι τόσο.
0: Με το συμπάθειο, λέει ο κόσμος.
2: Μικρό είναι.
0: Δεν το λες και μικρό δεκάποντο.
2: Δεν είναι δεκάποντο αυτό.
0: Φέρε ένα χαράκα. 10 πόντους είναι τα κούνια. Μαρία.
9: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
0: Ψάχνουμε να βρούμε, βρε Μαρία μου, τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15%.
9: Παιδιά, δεν το έχω ακούσει αυτό που θα πω.
0: Για πες.
9: Λοιπόν, λέω για μάσκα ύπνου.
2: Μάσκα ύπνου. Έχεις ξεχάσει,
9: ναι,
2: μεράκι, μάσκα ύπνου?
9: Εγώ ναι.
2: Ναι.
9: Εγώ, μάσκα ύπνου, γιατί τη χρησιμοποιούν και οι άντρες και οι γυναίκες.
2: Αυτά για τα ματάκια που λες.
9: Που ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Ροζκουβάς είναι δικό σου.
0: Έχασες.
2: Μπορεί να είναι μελέτη φώτα, ρε.
0: Τι να είναι?
9: Ναι.
2: Μαρία ξέρει, Μαρία ξέρει. Με το κόκκινο φως. Αχ, θαύματα κάνουμε στην μάπα μας.
9: Ναι, βέβαια.
0: Μάσκα ύπνου.
9: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γεια σου, Μαράκι, καλημέρα.
2: Ρε Γιώργο, θα το πούμε μόλις τελειώσουμε το θύριο. Θα σου πω εγώ για τις μάσκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Αγγελική.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αγγελική μου. Τι ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο?
10: Ακουστικά κινητού.
2: Μπράβο, Αγγελική μου. Έχεις ξαναπαίξει, Αγγελική, με το θηρίο?
10: Όχι.
2: Καινούρια, από πού? Πού είσαι εσύ?
10: Από Λιβαδιά.
2: Α, Λιβαδιά, πολύ ωραία. Έχετε εκεί παϊδάκια. Λοιπόν, Αγγελική, να σου πω κάτι. Πολύ ωραία η απάντησή σου, αλλά είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Αγγελική μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Τόνι.
11: Buongiorno ragazzi.
2: Ω, buongiorno ragazzi. Για πες, καλώς ήρθες ξανά.
11: Ευχαριστώ. Εγώ θα έλεγα, θα άφηνα τη γυναίκα μου, αλλά δεν μπαίνει σε βαλίτσα.
2: Τόνι, τώρα ξέρω κάτι που ξεκινάει από βαν και τελειώνει σε κούλο. Σε παρακαλώ, ρε Τόνι.
11: Για σαν κούλο.
2: Σε παρακαλώ, άστε την κούλα σου εκεί, το καλό το κορίτσι.
0: Ιταλιάνο, μαφιόζο, μακαρόνι.
11: Εκεί θέλω να την αφήσω, αλλά δεν μένει.
0: Δεν μένει. Δεν στείλα.
2: Τόνι μου, αγόρι μου, όμορφο, δεν ξέρω να το πω. Καιρό που βάζει με δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Τόνι. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. 2, 10, 300 και 104, 8 χρόνο αρχίζει να μα πιέζει, Ανδρέα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Την πεθερά ξεχνάνε, όχι τη γυναίκα.
2: Δεν συμπέρουν την πεθερά μαζί του, καλέ διακοπέ. Σοβαρέψου.
0: Το 15%
7: μιλάω. Ξέρω, μωρέ.
0: Μικρό ποσοστό.
7: Λοιπόν, το 15% δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω διαβάσει, ούτε έχει πει κανένα. Θα έλεγα πιστωτική, παύλα, χρεωστική κάρτα.
2: Μου αρέσει.
7: Γιατί ένα χειμώνα θα έλεγα θα πήγαινα κασκόλ, ελαστικά και για τα μαλλιά, αλλά είναι πολύ μικρά αυτά.
2: Δεν παίζει ρόλο αν είναι χειμώνα, αν είναι καλοκαίρι. Το ξεχνά όπω και να έχει. Ανδρέα, ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Ανδρέα μου, δεν πειράζει. 2, 10, 300 και 104, 8 χρειαζόμαστε ακόμα μία βοήθεια. Θηρίο μου.
2: Πόσε βοήθειε έχω, δώσε μου πειρε.
0: Ότι είναι τόσο και μπαίνει σε βαλίτσα, σιγά. Ωραία, το πιστολάκι ταξιδίου.
2: Ότι μπορούμε να το αφήσουμε σε οποιοδήποτε μέρος στο δωμάτιο. Δηλαδή δεν είναι για την τουαλέτα, για το χώρο του βεσέ.
0: Και το έχω παντού.
2: Μπορούμε να, είναι, να το ξεχάσουμε παντού.
0: Καπέλο, τζόκι.
2: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Καπέλο, τζόκι. Ελένη. Ελένη.
2: Δεν έχω Ελένη.
0: Δεν έχουμε Ελένη. Καλημέρα, Δημήτρη.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15%?
12: Οδοντόβουρτσα.
2: Οδοντόβουρτσα, μου αρέσει η απάντησή σου. Και ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει ρε Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη.
13: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες ρε Γιάννη μου, τι ξεχνάει το...
13: Το πέσημα, δεν καταφέρουμε.
0: Το 15%.
13: Συνήθως ή μια χτένα ή μια βούρτσα.
2: Μια χτένα ή μια βούρτσα. Θα συνεχίσεις Γιάννη με αυτή την απάντηση ή θες να αλλάξεις?
13: Όχι, από αυτήν είναι.
2: Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασες.
0: Ωρε φίλε, δεν πειράζει, δεν πειράζει ρε Γιάννη. 2-10-300-1048, ρε θηρίο, είπες ότι μπορεί να είναι στο μπάνιο, μπορεί να το ξεχάσουμε στη βεράντα, μπορεί να το ξεχάσουμε στο κρεβάτι, στο κομμωδίνο και παντού.
2: Σε πουλάω ροσκουβάδες σήμερα.
0: Μπράβο, μήπως είναι κάποιο βιβλίο?
2: Να πω λίγα κάτι.
0: Που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο μπάνιο.
2: Ναι.
0: Μπορούμε στο κρεβάτι. Ωραία. Μπορούμε και στο μπαλκόνι.
2: Δεν είναι βαρύ το αντικείμενο που ψάχνω. Είναι γραμμαρία.
0: Έξι φύλλα.
2: Έξι φύλλα. Τι βιβλίο είναι αυτό?
0: Σταυρόλεξ. Καλημέρα, Ανέστη.
14: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Ανέστη μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15%?
14: Έχουμε πει κολόνια ή αποσμητικό?
2: Όχι.
0: Όχι.
14: Ωραία, κολόνια εγώ θα πω.
2: Κολόνια, Ανέστη μου. Εκεί στην Αριδαία αφήνουν πολλές κολόνιες τα παιδιά που έρχονται.
14: Άλλα πράγματα αφήνουν.
2: Δηλαδή.
14: Α,
0: για λέγε.
2: Τι αφήνουν,
0: για λέγε.
14: Φίλος μου που έχει ξενοδοχείο μου έχει πει ότι έχει βρει αρκετούς δονητές.
2: Όπα τις. Καλά, είναι δυνατόν το δονητή να τον αφήνεις τόσο ακριβώς που είναι?
0: Όχι, υπάρχει με 13 ευρώ.
2: Γιώργο, τι λες.
14: Πού το ξέρεις εσύ, Γιώργο?
0: Είχαμε πάρει για ένα παιχνίδι εδώ. Κάπου κυκλοφορεί.
2: Θεέ μου, δεν μπορώ. Το έχω πετάξει, Γιώργο. Το έχω πετάξει. Ανέστη μου, Ανέστη μου.
0: Ναι, για παιχνίδι δεν είναι δονητές.
2: Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Ανέστη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.
2: Δεν έχω Νίκο.
0: Άτζελα.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άτζελα μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο?
15: Να σου πω, μήπως είναι αυτό iPad, τι είναι αυτό που φορτίζει το κινητό και το λαπτόπ, τα πάντα που το παίρνεις μαζί?
0: Ένα πολυφορτιστής, πολύ μπριζό που βάζεις όλες τις μπριζές.
15: Όχι, όχι, αυτό που είναι iPad, τι είναι αυτό που παίρνει, γιατί και ο γιος μου έχει ξεχάσει στο ξενοδοχείο. Αυτό που το παίρνεις μαζί και έξω και θάλασσα.
0: iPad.
2: Powerbank.
15: Powerbank,
0: αυτό.
2: Το κατάλαβα, Άντζελα μου, εγώ θα σε σώσω. Απλά ήθελα να μου το στοιχειοθετήσει στο μυαλό μου. Λοιπόν, Άντζελα, Powerbank, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
15: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Δεν είναι ηλεκτρική συσκευή, παιδιά. Δεν είναι ηλεκτρική συσκευή. Έχει υποθεί και στο TikTok και από ακροατή σαν δεύτερη απάντηση.
0: Δημήτρη. Δημήτρη.
2: Δεν έχεις.
0: Δεν έχω, Δημήτρη, δεν πειράζει. Καλημέρα, Τόνια.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες ρε Τόνια μου.
16: Γυαλιά ηλίου.
2: Ωραία. Τόνια μου, αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Μεγάλο φίλη στην Πάτρα και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Χάσαμε ρε Τόνια, χάσαμε. Νάσια.
17: Λοιπόν, επανήλθα.
0: Θα
17: έλεγα γυαλιά ηλίου κι εγώ. Αλλά, περίμενε. Περίμενε. Και το βιβλίο παίζει.
2: Ναι.
17: Αλλά είπες ότι το δεν βαρύ το βιβλίο.
0: Το είπε ο ακροατής και όχι εγώ. Οπότε ήταν δεύτερη απάντηση ενός ακροατή.
17: Καλά, πού να ξέρω τώρα, έχει βγάλει 100 γραμμές.
2: Μπράβο.
0: Εμένα το λέει, το θηρίο, η βοήθειά του, κάποιο το είπε.
17: Εγώ, πολύ φοβερή βοήθεια.
2: Ναι.
17: Εγώ είπα δύο απαντήσεις και ήταν η γυαλιά μοιοπίας.
2: Ωραία. Αυτό. Να παίξουμε με τα γυαλιά μοιοπίας.
17: Να παίξουμε.
2: Μπράβο, να σχερό σκουφά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Μήπως είναι οι κάλτσες. Γιατί κάποιο είπε μπαντόφλες και κάλτσες και διάλεξε τις μπαντόφλες.
2: Πάρτε να παίξετε.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστό μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο?
18: Κάλτσες.
2: Κάλτσες, μου αρέσει Κάλτσες. Πάρα πολύ. Χριστό μου, η απάντησή σου. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Ωρε φίλε. Ελένη.
19: Έλα μου.
0: Έλα μου, πες το μου.
19: Αναπτήρα.
2: Μπράβο ρε Ελένη, και έλεγα δεν έχει υποθεί και ο αναπτήρας και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Τρέχω να προλάβω, τρέχω να προλάβω περισσότερες γραμμές. Δημήτρη.
2: Έλα, έλα παιδιά, έλα.
18: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
2: Δημήτρη. Ο πατής, που είσαι, Δημήτρη.
18: μου λείψατε.
2: Και εμένα μου έλειψες πολύ. Έκανες πολύ καιρό να επιστρέψεις.
0: Δεν τον αφήνει η γυναίκα του.
2: Όλοι επιστρέφουν, Δημήτρη, να το ξέρεις. Πού είσαι?
18: Εδώ, στα Πέριξ, κοντά σε εσάς.
0: Εδώ, χαρά μπαμπά, πλατεία.
2: Αχ, Δημήτρη, πες απάντηση.
18: Ήθελα να πω αναπτήρα. Αλλά το είπανε τώρα.
2: Πειράζει, εγώ θέλω όμως να σου τον δώσω τώρα.
18: Από τσιγάρα.
2: Όπα, Δημήτρη, με το τσιγάρο. Καπνίζεις, Δημήτρη μου?
0: Μετά το σεξ τραβιέται.
2: Γιώργο! Δημήτρη. Γελάει ο Δημήτρης, παιδί.
18: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Άντε, φιλιά σου, σε φιλό, σε φιλό, κατά κούτελα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ιάκωβε.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες ρε, Ιάκωβε.
20: Κανονικά θα πρέπει να ήταν τα προφυλακτικά, αλλά εφόσον η Μαρία έριξε ροζ κουβά.
2: Ναι.
20: Εγώ θα έλεγα, ρε παιδί μου, κάτι που το παίρνουμε μαζί. Πώς να το πω τώρα.
0: Ελεύθερα.
20: Όχι ερωτικό βοήθημα. Εσόρουχο.
2: Α, εσόρουχο, και δεν το λες καλέ. Γιατί το εσόρουχο? Το έχουν πει εδώ, το είπανε βρακή. Φάτσα φόρα μας το είπανε.
0: Εννοείται.
2: Πώς δεν μας είπανε στρίγκλ?
0: Τα τύπου κορμάκια με δαντέλες, τα τύπου σεξοπεδιαστροφικά.
20: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το νεγκλιζέ, αυτό είναι άλλο από το εσόρουχο.
0: Ξεχνάει τα λατέξ και τα τέτοια.
2: Τα λατέξ, δεν μπορώ. Κλαίω. Ιάκωβε, τέτοια παίρνεις τη γυναίκα σου?
20: Όχι, δεν τα παίρνω καν, γιατί δεν χρειάζεται. Θα πληρώσω.
2: Φίλε μεγάλο, στη γυναίκα σου καιρός κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Ιάκωβε. Ευαγγέλη.
21: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Για πες ρε, Βαγγέλη, τι ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο?
21: Εγώ θα έλεγα να νυχοκόπτη.
2: Α, μικρό, μικρό. Βαγγέλη, είσαι καινούριος παίκτης?
21: Όχι, έχω ξανακαλέσει.
2: Α, από πού?
21: Από Γερμανία.
2: Α, πολύ ωραία, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Άιν, άιν, μπείτε. Έχασες.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα, Ιωάννη.
22: Καλημέρα, Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα, Ιωάννη. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Είμαι καθοδόν οδηγός σε φορτηγό. Πάω για Χαλκίδα.
2: Νταλικέρης, και εμάς μας αρέσεις.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάμε.
22: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το ρολόι.
2: Ρολόι, εσύ φοράς ρολόι, Ιωάννη μου?
0: Ο, το τείχο.
22: Πότε το φοράω, πότε το φοράω. Αλλά όταν είμαι για διασκέδαση, πάντα φοράω. Όταν πάω για δουλειά, φυσικά δεν μου το επιτρέπει, δεν το φοράω.
2: Τι νταλικά έχεις?
22: Σιρόμενο.
2: Αχ, μου αρέσουν οι σιρόμενες. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Ιωάννη. Έχασε.
0: Ό,τι σέρνετε, τι αρέσει. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Παιδιά, πάω στην τελευταία τριάδα. Δεν έχω άλλο χρόνο.
2: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αθηνά.
23: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα, Αθηνά μου. Τι ξεχνάει το 15%? Καλημέρα. Τι ξεχνάει το 15% σε ένα ξενοδοχείο παγκοσμίως?
23: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, υπόθηκε πριν για χτένα και βούρτσα. Δεν θυμάμαι όμως τι είπανε, αλλά επειδή το ξέχασα παντού, νομίζω είναι η βούρτσα.
2: Πολύ ωραία, Αθηνά, η απάντησή σου. Είμαι πανέτοιμη, ξέρεις γιατί? Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
23: Ευχαριστώ, γεια σου.
0: Γεια σου, Αθηνά.
2: Γεια σου.
0: Ελένη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου.
0: Ελένη. Καλημέρα.
2: Πάμε λίγο πιο δυνατά, μίλα.
0: Πες το.
24: Ναι, καλημέρα σας.
0: Πες το, πες το.
24: Εγώ θα πω ότι είναι το καπέλο.
2: Το καπέλο του Τζοκί.
0: Το ψάθι του Τζουγιουκλά. Ναι.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Ελένη, έχασες.
0: Γεια σου, Ελένη μου.
2: Παιδιά.
0: Πάω στην τελευταία
2: γραμμή. Τελειώνει ο χρόνος.
0: Άννα.
25: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα,
25: υπέροχα, Άννα. Παιδιά.
2: Ζουζούνα μας, καλημέρα.
25: Εγώ την μπαντάνα μου.
2: Μπαντάνα.
0: Μπαντάνα.
2: Είχα μπαντάνα, παιδιά, πριν πολλά πολλά χρόνια.
0: Γυμνάσιο.
2: Στο γυμνάσιο, ναι, μαζί με την μπανάνα είχα και μπαντάνα.
0: Η μπανάνα και η μπανάνα.
2: Ναι, ναι, ναι. Άννα, πολύ ωραία η απάντησή σου, γιατί μας πήγε και λίγο στα παιδικά μας χρόνια. Ξέρεις που θα σε στείλω? Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Άννα μου, ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα μία, ακόμα μία. Το φίλο τον Πέτρο. Πέτρο!
26: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Πέτρο.
2: Γεια σου, Πέτρο.
26: Είμαι καθοδόν για Λάρισα,
2: ναι.
26: Από Βόλο είμαι.
2: Ναι.
26: Και μάλλον το προϊόν που ξεχνάει ο περισσότερος κόσμος στα ξενοδοχεία,
0: ναι,
26: μπορεί να είναι το σαμπουάν.
2: Εξαιρετική η απάντησή σου. Πέτρο, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
0: Τώρα σου
26: από Βόλο.
2: Από Βόλο.
26: Και είμαι καθοδόν για Λάρισα.
2: Για Λάρισα. Ναι. Το Βόλο δεν άκουσα. Βόλο. Πέτρο.
26: Ναι.
0: Καλό ταξίδι.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Καλό ταξίδι, όπως είπε ο Γιώργος. Έχασες.
26: Δεν πειράζει.
0: Καλό δρόμο, Πέτρο μου. Θοδωρή.
1: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Ρίχτω Θοδωρή, η τελευταία γραμμή, δεν έχω άλλο χρόνο. Τελείωσαμε. 9 και 2.
1: Οδοντόκρεμα, οδοντόκρεμα, τα έχουμε πει, γιατί ναι, δεν είναι αυτό.
0: Ναι, τα έχουμε πει.
2: Μπορείς να το ξαναπείς όμως, δεν με πειράζει, θα σου δώσω ρόζο κουβά.
1: Τότε θα πω οδοντικό νήμα.
2: Μπράβο, ρε Θοδωρή μου, τέλεια. Μπράβο. Είσαι καινούριος παίκτης, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο.
1: Το σχηματάρι και πάω Αθήνα.
2: Μπράβο, Θοδωρή μου, και ξέρεις που σε στέλνω εγώ. Ωραιότατο ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Θοδωρή, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Πάρ' το ρε θηρίο,
2: δώσ' το μου! Μου αρέσει!
0: Δεν πειράζει, παιδιά, 2-2 το σκορ. Αύριο είναι Παρασκευή και θα πάμε να πάρουμε
2: το
0: πόντο.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
25: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
27: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
28: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
29: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
30: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
31: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
7: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη, για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Γιώργος και Μαρία.
13: Good morning.
14: Good morning.
15: Good morning, everyone.
12: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος Καρτελιάς.
1: Μαρία Μπούτσικα. Και πάμε να πάρουμε τον αγαπημένο μας καφέ. 22-2-10-60-4-36. Θα πάρουμε το καφεδάκι μας, θα πάρουμε το σαντουιτσάκι μας, θα πάρουμε την ωραία μας την κρέπα το βράδυ, παιδιά, με μπόλι και σοκολάτα πραλίνα μέσα. Και βέβαια και μια πιτσούλα μπριός, μην την ξεχάσετε με τίποτα. Και ναι, μπουγάτσουλα. Πιο ωραία μπουγάτσα που έχετε δοκιμάσει ποτέ είναι μόνο στον Αλεμπινίστη. Το λέω και το ξαναλέω. Καλύτερη μπουγάτσα και από Σαλονίκη μεριά.
0: Τα μηνύματά σας το 697-800-1048. Τα δικά σας wake up call σήμερα, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Εάν έχετε σοφίες, ελπίδες, είμαστε εδώ για να τους ξυπνήσουμε, να τους πάρουμε τηλέφωνο και να τους ευχηθούμε. 697-800-1048.
1: Για να δούμε με τον καιρό και την άνοδο της θερμοκρασίας που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά Σαββατοκύριακο μπορεί να ανεβαίνει η θερμοκρασία 32-33 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και μια μικρή αραιή συννεφιά. Πάμε στη σημερινή μας ημέρα που η θερμοκρασία βαράει 27 η μέγιστη θερμοκρασία. Αλλά έχουμε 4 μποφόρ βοριάδες τα οποία μας δροσίζουν. Το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει στους 17 βαθμούς Κελσίου, γύρω στους 9 με 10. Αύριο το πρωί ξυπνάμε, παιδιά, με 12 βαθμούς Κελσίου. Τέλεια η δροσούλα η πρωινή. Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, άνοδο θερμοκρασίας. Μια βόλτα στην Αθήνα με μέγιστη θερμοκρασία ένα 30 ωραίο περιποιημένο. Και η Θεσσαλονίκη ένα 28 πάρα πολύ ωραίο περιποιημένο.
0: Καλημέρα στον Κομίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα στον Ανδρέα από τη Γερμανία. Στον Ανέστη από πάνω από την Αριδαία που μας στέλνετε όλα τα παιδιά τα μήνυματά σας και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Αν θέλεις να στείλεις την καλημέρα σου όπου και αν βρίσκεσαι, έτσι να πούμε και μια ωραία καλημέρα στην πόλη που μας ακούς. 697-800-1048.

0: Νίκος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Show Cafe Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Show Cafe Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Show Cafe Morning Show.
2: Και ποιος είναι άραγε ο μυστικός μας ήχος? Για 104,8 ευρώ μετρητά, ανοίγουμε τις γραμμές. Τρεις τυχεροί από εσάς βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δική σας μαντεψιά και μπορείτε να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά. Οι βοήθειες είναι ότι κάτι ανοίγουμε.
3: Ναι.
2: Και ίσως κάποιες φορές να το ανοίξουμε και με το στόμα. Σας δίνω έτσι μια μικρή βοήθεια να σκεφτείτε. Ναι. Τι είναι αυτό. 2-10-300-104-8 παίρνει τηλέφωνο, κάνει τη δική σου μαντεψιά και κερδίζει 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άρα γι' αυτό, πού πάει το μυαλό σου, Μαρία, που μπορεί να ανοίξει με το στόμα?
3: Κρουασάν.
2: Κρουασάν.
3: Εύκολο έτσι, άμα έχω και κινητό στο χέρι και τον καφέ μου.
1: Το
3: έτσι,
1: και κλακ, το σακουλάκι.
2: Στις βαριές πίνες. Ρε πλάκα κάνουμε,
3: τρόπο σου λέγει. Τα μπισκότα Παπαδοπούλου επίσης τα έχω ανοίξει, το κόκκινο αυτό που κάνει κλάτσι, έτσι το έχω ανοίξει και το έχω, ναι, εύκολα.
2: Για ακούστε. 2-10-300-104-8.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνει ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
11: Ορίστε!
10: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
11: Πάω τώρα!
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
12: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
14: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
13: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
14: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
13: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
14: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
13: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
14: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
17: Γιώργος και Μαρία.
18: Στο καφέ Morning Show.
17: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μάνος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άρα για αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα Ισιδώρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Ισιδώρα μου, για άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο?
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, με.
2: Είναι φαγόσιμο.
1: Είναι φαγόσιμο.
2: Ναι, δηλαδή που τρώγεται.
1: Τώρα δεν μπορώ να σου δώσω τέτοια βοήθεια, αλλά κατά κάποιο τρόπο ίσως.
2: Άλλο είχα σκεφτεί. Τέλος πάντων, γιατί είχα δύο απαντήσεις γι' αυτό.
1: Πες μου και τις δύο.
2: Θα παίξω με τη δωροσακούλα.
1: Η άλλη ποια ήταν η απάντηση?
2: Σακουλάκι από Marshmallow.
1: Δωροσακούλα ή σακουλάκι με τα μπεκλιμπίδια αυτά, πως τα λένε. Αλλά να σου πω κάτι, Ισιδώρα μου, θα παίξει και με τα δύο. Δεν είναι κανένα. Ρε γαμώτο, δεν πειράζει ρε Ισιδώρα, μπορεί να κάνεις άλλη μαντευσιά όμως. 2-10-300-1048 δηλώνει τη συμμετοχή σας για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show. Καλημέρα Χρήστο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χριστάρα μου, για άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο ρε Χρήστο?
3: Γιώργο, η Μαρία δεν θα βάζει ένα τέτοιο, αλλά εσύ θα το βάζεις.
1: Η Μαρία
3: θα... είναι προφυλακτικό.
1: Τα ανοίγεις με το στόμα?
3: Ναι. Άμα λιστράνε τα χέρια, ναι.
4: Γιατί?
1: Μπορεί να τα ανοίξει εκείνη με το στόμα. Για ένα ερωτικό παιχνίδι, ερωτικό
3: κάλεσμα. Και εκείνη, και εκείνη.
1: Σωστό. Να είναι το προφυλακτικό.
5: Ναι, Χρήστο!
1: Μπήκε στο μυαλό μου, ρε Χρήστο!
3: Ναι, η Μαρία δεν έβαζε κάτι, γιατί θα το έβαζε.
1: Σιγά μη το έβαζε η Μαρία ποτέ, ούτε στο θηρίο, ούτε πουθενά. Μπράβο, ρε Χριστάρα!
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο.
4: Πού το σκέφτηκε?
1: Γιατί έχει ανοίξει με το στόμα, ξέρει.
4: Σιγά το ταγόρι το σεξουαλικό.
1: Κάνει μια έτσι. Χριστάρα μου, συγχαρητήρια. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
4: Πανάγαθος.
1: Να πάρει πολλά
3: προφυλακτικά.
4: Πολλά προφυλακτικά.
1: Πολλά προφυλακτικά.
3: Πόσο καιρό ήταν αυτό το quiz?
4: Τρεις εβδομάδες.
1: Τα κατάφερε. Καταφέραμε,
3: το λύσαμε.
1: Καταφέραμε. Αύριο καινούριο στίχο, α, εδώ αύριο. Λοιπόν, Χριστάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε στην γραμμή σου.
4: Μα προφυλακτικό. Πού το βρήκε?
1: Σε βίντεο στο ίντερνετ.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και υπάρχουν κάτι μέρη, παιδιά, που δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε τι ώρα είναι για να το επισκεφτούμε. Γιατί πολύ απλά είναι πάντα εκεί. Και το τρελό περίπτερο είναι ακριβώς αυτό. Είτε είσαι στην παλιά γεφύρα της Χαλκίδας, είτε βρίσκεσαι στην παραλία της Νέας Αρτάγης. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη στάση μας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, αφού είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτές τις μέρες, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός λόγος να περάσουμε από εκεί. Γιατί η Amita Motion μας δίνει ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια. Γιατί μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 Amita Motion των 330 ml, παίρνουμε άλλη μία Amita Motion εντελώς δωρεάν. 3 αντί για 2. Οπότε, είτε ξεκινάμε τη μέρα μας, είτε κάνουμε μία στάση στη βόλτα μας, είτε είναι εκείνη η περίεργη ώρα που όλοι κοιμούνται και εσύ έχεις αποφασίσει ότι θέλεις κάτι τώρα, ξέρεις που θα πας στο τρελό περίπτερο.
2: Αργήσαμε σήμερα, αργήσαμε. Γιορτές έχουμε, γενέθλια έχουμε, επαιτίους έχουμε, αφιερώσεις έχουμε. Χαμός γίνεται. Για να βρούμε τη Σοφία. Χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα. Και σε εσάς που έχετε γενέθλια, να το κάψετε. Έλα βρε σοπάκι.
1: Νιώθω ότι κάποιος μας έχει ματιάσει.
2: Ναι. Πάει η Σοφία, πάω στο επόμενο. Τούλα, δυστυχώς. Πάω σε άλλη Σοφία. Τέλεια.
1: Τα καλύτερα του τούτ.
2: Σοφία.
3: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς.
3: Ευχαριστώ.
2: Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο μέσα από το Show Cafe Morning Show και να σου αφιερώσει αυτό το τραγούδι. Για άκου.
4: Σ' αγαπάω όπως είσαι, σ' αγαπάω για αυτό που είσαι, είσαι τ' άλλο μισό.
2: Γυναικάρα μου, αστέρι, φως της ζωής μου, χρόνια πολλά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Γιάννης. Σοφία.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό ήτανε, ναι, ναι, τόσα ωραία, σ' αγαπώ, σου είπε ο Γιάννης, σ' αγαπάει πολύ. Σήμερα γιορτάζει η γυναικάρα του, η κουκλάρα του, το αστέρι του, το όμορφο. Τι μωρέ, έχει βασανίσει?
3: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει βασανίσει.
2: Ωραία, τι δώρο θα ήθελες για την γιορτή σου σήμερα?
3: Τι δώρο θα ήθελα, την αγάπη του.
2: Αυτή την έχεις, μια ώρα τη λέω. Σ' αγαπάει, δεν κάνει κάτι. Αν θα έρθει με κορδέλα σήμερα να το ευχαριστηθείτε.
3: Τι δώρο θα ήθελα, το ξέρει το δώρο.
2: Το ξέρει.
3: Τι είναι το δώρο που θέλω, ένα αυτοκίνητο.
1: Όπα τη! Τι αυτοκίνητο?
2: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις άντες και μετά σιγά σιγά να τους μοιράσουμε.
3: Όχι, όχι. Θα το πάρουμε ολοκληρωμένο, θα το πάρουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Κανένα ακριβό, ωραίο, μαύρο.
3: Ναι.
1: Μπράβο, Σοφία, σου εύχομαι να στο πάρει σήμερα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Έχετε πάει σε έκθεση, το έχετε δει, το έχει σκεφτεί?
3: Ναι.
2: Δηλαδή είναι σε σκαριά, μόνο τα λεφτά λείπουνε.
3: Τα λεφτά λείπουνε. Τα λεφτά τα βρίσκουμε, να ξέρεις.
1: Μα λεφτά υπάρχουν.
2: Λεφτά υπάρχουν.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, Σοφάκη μου, σε αγαπάει πάρα πολύ και ποτέ δεν ξέρεις. Κάνε λίγο υπομονή μέσα στην ημέρα σου.
3: Κάνε υπομονή.
2: Έγινε, Σοφία μου.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά κι εσείς.
2: Και ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις.
1: Για πάμε για τα επόμενα. Έτσι, έτσι, παιδιά. Ωραία δώρα να ζητάτε από τους άντρες σας. Άλλη αυτοκίνητα, άλλη μονόπετρα, ο καθένας ό,τι του λείπει, παιδιά.
2: Έλα βρε Παναγιώτη, που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα.
1: Για να καλέσουμε και σένα τον δικό είναι. Σου, τον δικό σου αγαπημένο, έτσι, με 100% επιτυχία, τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς τους παίρνουμε. Τώρα μας το σηκώσουν, ναι. Εκεί έχουμε ένα θέμα.
5: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ηλία.
5: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Ξεκαλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, Ηλία. Γιατί σήμερα είναι μια ωραία μέρα. Τι είναι σήμερα?
5: Α, σήμερα είναι η επέτειος με τη σύζυγό μου.
2: Η επέτειος και χρόνια πολλά.
5: Να σε σαν.
2: Δεν υπάρχω. Χωρίς εσένα δεν υπάρχει. Είσαι ο τελευταίος της σταθμός. Εσύ και ο Show Cafe. Πόσα χρόνια κλείνουμε σήμερα?
5: Από το
2: 15.
5: 15 χρόνια. 15.
1: Μπράβο, Ηλία!
2: Μπράβο, ρε Ηλία, να περνάτε πάντα χαρούμενα, να είστε ευτυχισμένοι.
1: Να τα χιλιάσετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Μαζί για πάντα, να μην σα χωρίσει ούτε ο θάνατο.
2: Τι δώρο θα θέλει για την επαιτειό σου σήμερα, τι δώρο θα θέλει να σου κάνει.
0: Τι δώρο, εγώ δεν θέλω τίποτα. Η γυναίκα μου τα έχει πάρει προκαταβολικά.
2: Α, τα έχει δώσει ήδη, τα έχει ακουμπήσει δηλαδή.
0: Ήδη.
2: Αδελφέ.
1: Μπράβο, Ηλία.
2: Άντε, καλά να περάσετε σήμερα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Πάμε στα Smile Bus, στα Χτέλη Καλκίδα. Εκεί θα βρούμε τα πιο ωραία προϊόντα που θέλουμε για να κάνουμε το δρομολόγιο μας. Θα πούμε στο λεωφορείο. Θέλουμε καφεδάκι, το έχουμε. Θέλουμε σνακ, το έχουμε. Θέλουμε κρύο σαντουιτσάκι, το έχουμε. Και σαλατούλα και νεράκι και ό,τι χρειάζεσαι για τη διαδρομή σου. Προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αν έχεις μεγάλο δρομολόγιο και θέλεις να φρεσκαριστείς. Και όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεσαι για να έχεις μαζί σου στο λεωφορείο. Smile Bus σε περιμένει στα Χτέλη Καλκίδα.
1: Πάμε μία βόλτα μέχρι την Ατλάντα. Θα πάμε γιατί εκεί, παιδιά.
0: Δίπλα, ένα τσιγάρο δρόμο.
1: Εμφανίστηκε μια καινούργια ιδέα που υιοθετήθηκε στα σχολεία. Τι έκανε λοιπόν μια δασκάλα
0: στα σχολεία?
1: Ναι, για να αντιμετωπίσει έτσι κάποια περίεργα πραγματάκια που κάνουν τα παιδάκια. Δηλαδή μια μικρή κλανίτσα, τι μπορεί να έκανε?
0: Καλά, παιδάκι είναι μωρέ. Τώρα τρέχει εκεί, του φεύγουν πορδουλίτσες. Δηλαδή, πού είναι το κακό
1: τώρα? Θα φύγουμε από εκεί γιατί θα το πάρουμε και θα το υιοθετήσουμε και στα δικά μας τα σπίτια, κορίτσια μου. Λοιπόν,
0: τι
1: έκανε τη γωνιά πορδίτσας. Δηλαδή, την ονόμασε και η γωνιά πορδίτσας. Εκεί που θα πας και θα ξέρεις ότι είσαι άνετος να κάνεις αυτή τη μικρή αναγκούλα σου που εμένα ίσως με εκνευρίσει άμα τη μυρίσω.
0: Όχι ρε, δεν είναι σωστό ρε. Δεν είναι σωστό.
1: Όχι,
0: γωνιά.
1: Είναι πολύ σωστό. Πήρε και βραβείο η κυρία για το...
0: Πήρε βραβείο για τη
1: για
0: γωνιά.
1: Για τη γωνιά πορδίς.
0: Κάνε αντίλαλο.
1: Λοιπόν, στη γωνίτσα αυτή υπάρχουν και σπρέι αποσμητικού χώρου. Δηλαδή το παιδάκι μαθαίνει από πάρα πολύ νωρίς ότι εκεί που θα πάω να κάνω την πορδίτσα μου, την κλανίτσα μου, θα βάλω και το και δεν θα ενοχλήσω τους υπόλοιπους. Έτσι μαθαίνει το παιδί όταν θα κάνει σχέση μεγάλος. Θα ξέρω ότι θα έχω τη γωνίτσα στο σπίτι
0: προβλήματα.
1: Μου.
0: Προβλήματα.
1: Θα έχω το αποσμητικό.
0: Και λέω εγώ, μεγαλώνει το παιδάκι που είχε μάθει να κλάνει σε μια γωνίτσα. Μεγαλώνει. Κίνει στο αυτοκίνητο και οδηγάει. Πού θα βρει γωνία?
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Είσαι στο αμάξι.
1: Είναι δικό του ή είναι κοινό με τη γυναίκα του?
0: Κοινό, με την οικογένεια ανήκει.
1: Δεν θα κλάσει καλέ στο κάθισμα.
0: Και πού να κλάσει?
1: Μένει μυρωδιά στο κάθισμα, καλέ. Τόση πορδί, πορδί, πορδί. Θα μυρίζει το αυτοκίνητο πορδί.
0: Και τι να κάνω, να σταματήσω μέσα στη μέση του δρόμου?
1: Βγάλε αλάρμ. Φλάσ.
0: Πα με 200 στην
1: εταιρεία. Στη λωρίδα ειδική, δεξιά-δεξιά. Σταματά εκεί στη Λέα. Κάνεις, βγαίνεις από το αυτοκινητάκι, εντάξει, να μην το λερώσουμε.
0: Πέφτει ο άλλο πίσω.
1: Γιατί είσαι Γιώργο? Κάνε την πορδί σου. Ξαναμπες στο αυτοκίνητο να συνεχίσουμε.
0: Τι λες μωρή κουλή?
1: Εγώ είμαι κουλή?
0: Τι λες μωρή?
1: Είμαι σίγουρη ότι όλα τα μηνύματα που θα έρθουν πιστεύουν ότι αυτή η γωνίτσα πορδίτσας.
0: Γωνίτσα πορδίτσα.
1: Θα είναι
0: τώρα στο
1: τέμου.
0: Γωνίτσα πορδίτσα. Το παιδάκι σας κλάνει ανεξέλεγκτα. Γωνίτσα πορδίτσα.
1: Ο άντρας σας κλάνει και είναι σαν να μυρίζει στο θάνατο. Στείλ' το στη γωνίτσα πορδίτσα.
0: Γωνίτσα πορδίτσα. Τώρα με λουράκι ασφαλείας. Μπαίνει στον ποπό, είναι γωνίτσα πορδίτσα.
1: Άμα σου έπαιρνα και αποσμητικό χώρου. Τι αποσμητικό γεύση θα θέλαμε?
0: Θέλω και γεύση.
1: Λεμόνι.
0: Λεμόνι, λεβάντα βάλε.
1: Τι μπορεί να κάνει καλή αντίθεση με την πορδίτσα?
0: Κοίτα, αν μπλέξεις την πορδίτσα που μπορεί να είναι αυγουλίλα με λίγο λεβάντα, Παναγία μου, εμετέλα. Γωνίτσα πορδίτσα, θα την παίρνατε παιδιά στα παιδιά σας, τη γωνίτσα πορδίτσα?
1: Δεν μιλάω για παιδιά Γιώργο, είναι για τους άντρες μας αυτό. Τώρα, τόση ώρα τι λέω?
0: Για τα παιδιά δεν είπες, ξεκίνησε από εκεί.
1: Ναι, θα το πάρουμε για τους άντρες μας.
0: Ωραία, και να κάνω.
1: Δηλαδή σήμερα θα έρθει ο άντρας σας στο σπίτι το μεσημέρι
0: και θέλει να εριστεί.
1: Θα του πεις, αγάπη μου, έχω μια καινούργια ιδέα.
0: Τιμωρία.
1: Εντάξει. Που μπορεί να κλάνει μέσα στο σπίτι χωρίς να σε ρωτάει.
0: Ρε, παιδιά, δεν είναι σωστό. Δεν είναι
1: σωστό. Μωρό, έχω καινούργια ιδέα.
0: Να το πάω λίγο παραπέρα.
1: Πού?
0: Ωραία, πες ότι πάμε στη γωνίτσα του ντουβαριού εδώ στη γωνία. Έτσι. Γωνίτσα, κλανίτσα. Σωστά.
1: Όχι, δεν είναι για τους συναδέλφους, για το σπίτι μας.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου, είναι ντουβάρι, γωνίτσα.
1: Είμαστε εδώ στο σπίτι, εντάξει.
0: Ναι, γωνίτσα, πορδίτσα. Και θέλω εγώ να εριστώ. Πάω στη γωνίτσα. Την αφήνω, σωστά.
1: Όχι.
0: Κάνει τον αντίλαλο της γωνίας, σύν ότι το αέριο θα ανέβει προς τα πάνω και θα βρείτε ταβάνι. Το ταβάνι θα διοχετεύσει την πορδίτσα.
1: Δεν είπαμε πως θα είναι η γωνίτσα της πορδίτσας. Καλό θα ήταν να τη βάλουμε στη βεράντα τη γωνίτσα πορδίτσα.
0: Μήπως θες να πάω και στο σπίτι της μάνας
1: στη
0: μου?
1: Στη μάνα σου, αυτό ήταν το επόμενο. Στη μάνα σου να βάλω κλάσεις.
0: 16 χιλιόμετρα, γωνίτσα πορδίτσα.
1: Αμαρτιά με την πορδίτσα σου.
0: Άσε μαδρε φίλε.
1: Λίζει θανατήλα.
0: Τι τραβάς καημένο μου κορίτσι. Η πιο ωραία πορδίτσα γωνίτσα είναι κάτω από το πάπλωμα τώρα που χειμωνιάζει.
1: Ήου.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
8: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Για να προσέχετε και εσείς την καρδούλα σας, ένα πράγμα πρέπει να κάνετε. Να φτιάξετε λίγο το εξωτερικό χώρο του σπιτιού σας. Να φτιάξετε λίγο τον κήπο σας, την αυλή σας. Να φτιάξετε τη βεράντα σας. Γι' αυτό έχουμε το Θανάση Ρώση, παιδιά, και τα Pergo System. Έρχονται, μας δείχνουν σχέδια τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε στο χώρο που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε στον εξωτερικό του σπιτιού μας, να τον κάνουμε πανέμορφο, αλλά να κάνουμε και το χώρο τον εσωτερικό να είναι πιο ασφαλής. Δηλαδή, δεν θα μείνει η υγρασία απ' έξω. Θα μείνει η ζέστη απ' έξω. Γενικά τα κακά καιρικά φαινόμενα θα μένουν απ' έξω και εσύ θα εκμεταλλευτεί τον εξωτερικό σου χώρο καταπληκτικά για να διαβάζει τα βιβλιαράκια σου, να παίζει τα παιχνιδάκια σου, να παίζει το ταβλάκι σου, να πίνει το τσιπουράκι σου, ό,τι θέλει εσύ να κάνει. www.rosis.gr 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες. Τον καιρό σε λίγο, γιατί πρέπει να προλάβω. Γιορτές, επέτειο, γενέθλια, χαμός.
1: Πλακώσανε σήμερα.
0: Έλα, βρεβούλα. Πέτρο, δεν βλέπω φως. Α, Βούλα!
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Βούλα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Καλά, ποιος είναι?
0: Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και θέλει να σου αφιερώσει ένα τραγούδι. Θέλεις να τα ακούσεις?
2: Εννοείται, θέλω.
0: Για άκου.
3: Για πάντα θα είμαστε μαζί και μη φοβάσαι που θα βγει. Όλη η ζωή μου μέσα στο χαμό.
0: Όλη η ζωή του μέσα στο χαμόγελό σου. Για πάντα θα είστε μαζί. Ο άντρας σου είναι που σε αγαπάει πάρα πολύ. Γιατί σήμερα τι είναι, Βούλα μου?
2: Είναι η επέτειός μας.
0: 3 χρόνια.
2: Γάμου.
0: Και να χαίρεσαι και τον Αγγελάκο που είναι 47 ημερών.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Κάτσε, περίμενε, έχει άλλα. Έχει το πείμα, έχει το πείμα. Περίμενε, θα τα ακούσει τώρα όλο.
0: Εδώ έχουμε ολόκληρη ερωτική εξομολόγηση.
4: Έρχονται βράχοι, έρχονται οξυγόνα, χαμός θα γίνει.
0: Σ' αγαπώ. Είσαι μία και μοναδική. Μπήκε στη ζωή μου και την άλλαξε. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Σε θέλω, σε ποθώ κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Και να ξέρει, δεν θα μείνουμε μόνο στον Αγγελάκο.
4: Όπα. Όπα.
2: Αυτό είναι αποκάλυψη.
4: Δεν το ξέρω τι μου λέει.
0: Αυτά τώρα. Σήμερα στην επέτειό μας 3 χρόνια. Ετοιμάσου να ζήσουμε 300 χρόνια μαζί.
4: Pop.
0: Και λίγα λέω, θα σ' αγαπώ για πάντα. Θα είσαι η αναπνοή μου και η ανάσα μου. Τι έχεις να πεις τώρα στον Πέτρο?
4: Συγκινήθηκε, δεν έχει να πει τίποτα.
2: Έχω κουκαλώσει, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος, θα είπε όλα νομίζω.
4: Θα ετοιμαστούν για το δεύτερο τώρα σε λίγο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή τη μέρα.
0: Αυτό έχει σημασία.
2: Καλή σα μέρα.
0: Να αφήσουμε το μικρό σε καμιά νταντά, καμιά γιαγιά. Αν έχουμε σήμερα να το εκμεταλλευτούμε, εντάξει.
2: Εντάξει, θα το κοιτάξω.
0: Έγινε, Βούλα μου. Καλημέρα.
4: Καλά, θα πάει τώρα η Βούλα και θα φτιάξει τα αγαπημένα του Πέτρου και θα γίνει το βράδυ. Ου, χάμο πάρτι. Τι ωραία να χαμένα μωράκι. Άντε παιδιά, άντε κι άλλα, έτσι ωραία, ερωτόλογα.
0: Δεν μ' αρέσουν τα μωρά.
4: Συγγνώμη.
0: Δεν μ' αρέσουν τα μωρά.
4: Τι?
0: Ξέρω εγώ.
4: Τι σ' αρέσουν?
0: Τα 18 χρόνια μωρά και πάνω, 19, 20, 22.
4: Γιώργ! Ρε, θα φύγω, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Ρε παιδί μου, δεν τα πάω καλά με τα μωράκια, τι να κάνω.
4: Δεν τα πας καλά.
0: Δεν θέλω να μου μιλάνε, δεν θέλω να τους μιλάω. Έτσι ήμουν πάντα, ξέρω εγώ.
4: Τα καλύτερα είναι τα γιατί το ένα. Τι ήταν αυτός ο ήχος τώρα?
0: Ευτυχώς ο δικός μου δεν είχε τέτοια θέματα.
4: Δεν ρωτούσε.
0: Όχι.
4: Ρωτάει τώρα όλα, τα πάντα όλα.
0: Δεν ρωτάει, όχι. Τον εκπαίδευσα εγώ από μικρό να μην με ρωτάει τίποτα. Μην είχε απορρίσει, τα λύνει όλα μόνος. Ελένη, δεν βλέπω η Βούλα να το σηκώνει.
4: Κρίμα.
0: Κάτσε να κάνω άλλη μια προσπάθεια, ακόμα ένα.
4: Και ολοκληρώνουμε νομίζω σήμερα με τα wake up call. Ήτανε πολλά. Και πολύ τουτούτ. Τα δικά σας τα μηνύματα 697-800-1048. Τις δικές σας καλημέρες. Από πού μας ακούτε? Τι ήταν αυτό?
0: Άργησε να βγάλει γραμμή στη Γερμανία. Ρε φίλε. Να μην ξαναπροσπαθήσω. Να τα αφήσω έτσι. Δεν τα αφήνω έτσι. Πάμε για τουτούτ. Περιμένουμε λίγο γιατί μέχρι να βγάλει εξωτερικό γραμμή, μέχρι να συνδεθεί με.
4: Αλλά τη Γερμανία παίρνεις, δεν παίρνεις.
0: Τι να κάνω εγώ φταίω. Εγώ το στέλνω το σήμα. Βάλτα με τον ΟΤΕ, ξέρω εγώ.
4: Δεν υπάρχει πια.
0: Τι πάτησε το τρένο. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber.

0: Καλημέρα, μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά, τι ωραίο εσύ. Πουκαμισάκι σήμερα αυτό το ροζουλί. Να μου το δανείσεις μια μέρα. Να βγω.
1: Όποτε θέλεις.
0: Τι νούμερο είναι?
1: Φαρδί είναι, ωραίο.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και νομίζω ότι από κάτω δεν πρέπει να φοράς και τίποτα. Είναι για το σπίτι ό,τι πρέπει. Καλά, ε. Έχω κάνει ήδη εικόνα τι θα φοράω. Το μπουκαμισάκι, το ροζ της Μαρίας. Ναι. Γυαλιά ηλίου και ναι. Τίποτα άλλο.
1: Στο σπίτι.
0: Δεν θα είμαι μόνη μου,
1: Μαρή.
0: Γυαλιά ηλίου, πουκαμισιά και ναι. Όλα είναι τέλεια.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πάρεις και πολύ ωραίο γυαλί, γιατί φέρνει και τον έρωτα πιο κοντά από τα Optics Poly Canary 7 βαθιά βλήθος. Γιατί έχουμε και για να βλέπεις κοντά και για μακριά με ένα ζευγάρι. Mm-hmm. Πολύ εστιακά. Έχουμε οφθαλμολογικό έλεγχο για όλα τα παιδάκια. Έχουμε επίσης γυαλάρες για τον ήλιο με 60% έκπτωση. Μόνο στα Optics Poly Canary 7 βαθιά βλήθος θα βρείτε τα πιο ωραία γυαλιά με εκπτωσάρες και. Ακούστε, κορίτσια μου, όλα τα αγόρια έχουν φαντασιώσει η γυναίκα να φοράει γυαλί. Έχουμε και γυαλιά τα οποία βοηθάνε σε αυτή την περίσταση. Δεν χρειάζεται να είσαι εγκαβή.
1: Ναι.
0: Παίρνει και απλά σκελετό μαζί με το γυαλάκι του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς κανένα βαθμό. Μπράβο, χωρίς κανένα βαθμό. Γυαλάκι. Πολύ ωραίο, περιποιημένο. Έχουμε τα πάντα.
1: Μάλιστα. Να σου ρωτήσω τώρα, μια που είπε ότι έχουν φαντασίωση οι άντρες τα γυαλιά. Τι άλλο θεωρείς ότι είναι ή τα top 3 πράγματα που πρέπει να έχει στο μυαλό του μια γυναίκα για να θεωρεί. Για να τη φαντασιωθεί ο σύντροφό τη.
0: Πρέπει να είναι σεμνή.
1: Ναι.
0: Αλλά να προκαλεί θηλυκότητα.
1: Δηλαδή.
0: Να είναι σεμνή. Δεν χρειάζεται, αγάπη μου, να τα πετάξουμε όλα στη φορά. Να βγάλουμε μπούτια, βίζο και τέτοια. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: ναι, ναι,
0: είναι.
1: Ναι. Θεωρείς ότι το να μαγειρεύεις γυμνή το μεσημέρι.
0: Όχι.
1: Πιάνει, θέλω να σου πω.
0: Πολλές ταινίες βλέπεις.
1: Όχι, το κάνω εγώ. Αλλά.
0: Και δεν έχει συμβεί τίποτα.
1: Φυσικά είναι το καλύτερό του όταν του φτιάχνω το φαγητό. Να είμαι. Δεν έχει πέραστη, ρε παιδιά, τι να κάνω. Δηλαδή, ακόμα φίλες μου λένε είναι τέλεια η ιδέα σου. Δεν μπορώ να την κάνω, μου λέει, έχω παιδιά, αλλά όπως και να είναι, είναι τέλεια.
0: Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας.
1: Τρία πράγματα θα ήθελα το γυαλί.
0: Εσύ δηλαδή, εσείς φτιάχνετε μεσημεράκι hot dog. Το βραδάκι πότε μαγειρεύεις?
1: Όταν μαγειρεύω, μακαρόνια με κοιμά, μπριζόλες, ό,τι του φτιάχνουν, ρουτσά και φτεδάκια του.
0: Κορίτσια, για πείτε εσείς, εγώ δεν μ' αρέσει να μαγειρεύω για μην γενικά, δεν μ' αρέσει να μαγειρεύω. Μ' αρέσει να τρώω μόνο, ό,τι βρω. Λοιπόν, για πείτε ρε κορίτσια, 6, 9, 7, 800 και 148. Ο σύντροφός σας βλέπει στην κουζίνα τσιτσίδι, όπως σας βάφτισε ο παπάς.
1: Ναι.
0: Και έρχεται βούρσο μπατσά.
1: Ακριβώς όπως το είπες, δεν χρειάζεται να τα δίνουμε όλα.
0: Είσαι με τον κόλλο έξω.
1: Σεμνότητα.
0: Κάτσε να κάνω εικόνα τώρα.
1: Σεμνότητα στο σπίτι.
0: Με τον κόλλο έξω.
1: Γιώργητα.
0: Στον νηπτήρα και τρίβει την κατσαρόλα.
1: Δεν τρίβω προφανώς.
0: Και τι κάνεις?
1: Μαγειρεύω.
0: Ή ωραία είσαι στην κατσαρόλα από πάνω. Με το ένα χέρι στο.
1: Κοχλάζει το κυμαδάκι.
0: Και ανακατεύεις τις φακές. Έρχεται ο άλλος σου λέει τα φάμε σήμερα. Φακές του λες. Καλά, ας μείνουμε στο φακ. Εκεί κάτι γίνεται. Τώρα.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος να καλωσορίσεις τον άντρα στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα. Εντάξει, ο άλλος μπορεί να φορέσει γυαλιά το βράδυ.
0: Εντάξει, εγώ σας λέω, κορίτσια, άμα θέλετε τώρα να βγείτε από το σπίτι, μην βγείτε γυμνές ούτε με μια κατσαρόλα στο χέρι. Ντυθείτε λίγο σεμνά, γιατί αυτό προκαλεί τον άντρα και τη φαντασία του.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι.
1: Επειδή είπες για το πουκαμισάκι και τα γυαλιά, ρε παιδί μου.
0: Για μένα, ναι, είναι πολύ πιο ωραίο.
1: Ας τον
0: έσαι τσιτσίδι, προτιμώ το πουκαμισάκι να το έχεις ανοιχτό.
1: Πάλι καλά που δεν είσαι άντρας, λοιπόν.
0: Να το έχεις ανοιχτό παρά να είσαι τσιτσίδι, δεν μ' αρέσει.
1: Τα μυστικά της Γεωργίτσας, δεύτερο. Μετά τα γυαλιά.
0: Τι είτε, γυαλιά.
1: Ναι.
0: Είπαμε, ρούχα τα σεμνά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πουκαμισάκι και να χρεβεί
1: κάτι νυχτικά της μαμάς που μου έχει δώσει.
0: Βάλε και τον Τουίτι, τι να σου πω τώρα.
1: Τουίτι, δεν έχω. Στροφάκια.
0: Όχι, τα στροφάκια δεν κάνουν.
1: Γιατί
0: έχουν μόνο τη στροφή. Δεν κάνουν τα στροφάκια. Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Show Cafe Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Show Cafe 104,8. Με το La La La, ο Show Cafe 104,8 παίζει παντού.
5: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το La La La
5: σε iOS και Android.
6: Αλλιμπινήσεις. Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας. Τρελό περίπτερο.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και το αγαπημένο μας παιχνίδι είναι εδώ. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα, 5 ερωτήσεις, ένα γράμμα από την αλφάβητο και θέλουμε απαντήσεις από το συγκεκριμένο γράμμα που θα σας πω εγώ ή μάλλον που θα διαλέξετε εσείς από αυτά που έχουμε έτοιμες ερωτήσεις. Όπως κάνει και η Μαρία καθημερινά, σας δείχνει τον τρόπο. Δηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Λοιπόν, Μαρία.
1: Παρακαλώ.
0: Ζήτα, θήτα, αλφα, κάπα. Όποιο θέλεις, όποιο θέλεις. Για να μην νομίζω ότι φτιάχνω μόνο για σένα ερωτήσεις. Όποιο θέλεις.
1: Το κάπα.
0: Το κάπα. Θέλω να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα κάπα σε 20 δευτερόλεπτα και θέλω να είσαι πολύ γρήγορη και ό,τι σου έρθει στο μυαλό ρίχτω. Είσαι έτοιμη. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί βάζεις.
1: Ποιο γράμμα παίζω? Τι είπα, ζητά.
0: Όποιο θες.
1: Τι είπα, καλέ.
0: Απάντα με όλη την αλφάβητο. Απάντα με όλα τα γράμματα και με 24.
1: Με ποια είπα?
0: Κάπα.
1: Με το κάπα. Με το κάπα θα παίξω.
0: Κάπα είπε, μόνη σου. Εσύ το διάλεξες.
1: Αφού σου λέω, εγώ θέλω να μου επιβάλλεις κάτι, κάντο. Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Κάπα.
1: Κάπα.
0: Βάζεις τις μπύρες.
1: Καρεκλάκι.
0: Έχει ο ελληνικός καφές.
1: Καφέ.
0: Τρώει το άλογο.
1: Κα.
0: Σου ρίχνουν όταν κουρεύεσαι.
1: Κα.
0: Είδος ερωτικής πράξης.
1: Κα.
0: Κα, κα, κα, κα, κα, αρχαρίας. Τρώει το άλογο.
1: Καρότα.
0: Ναι, γεια. Έλα ρε Μαρία. Βάζεις τις μπύρες.
1: Δύσκολα.
0: Κατάψυξη Μαρία.
1: Θα σπάσει το κουκαλάκι ρε εσύ Γιώργο.
0: Έχει ελληνικός καφές. Σωστά είπες τον καφέ. Αλλά συνήθως κατακάθει. Σου ρίχνουν όταν κουρεύεσαι καρπαζιές. Και είδος ερωτικής πράξης.
1: Πού να ξέρω.
0: Από κάπα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει, θα μάθετε. 2-10-300-1048. Ποιος είναι έτοιμος να παίξει.
1: Με
0: αυτό ήταν δύσκολο. Ζήτα, θήτα, αλφα.

0: να δούμε τελικά ποιος είναι πανέτοιμος να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις που έχουν ετοιμαστεί μέσα σε 20 δευτερόλεπτα και ένα συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου. Δήλωνε συμμετοχή σου στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Βάσο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Βάσο μου. Θέλω να μου διαλέξεις γραμματάκι ΖΘΑ.
1: Αλφα.
0: Λοιπόν, Βάσο μου, έχεις 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα Α. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Μας ακούσα από το τηλέφωνο για πιο γρήγορα και θέλω να μου πεις βάζεις στη χωριάτικη.
1: Αλάτι.
0: Πίνεις όταν βγαίνεις το βράδυ. Το φοράει μία γυναίκα πριν κάνει έρωτα. Το παθαίνεις όταν βλέπεις έναν πρώην σου. Το κάνεις στα αρκουδάκια. Το κάνεις στα αρκουδάκια.
2: Τι κάνεις στα αρκουδάκια?
0: Αγκαλίτσες. Έλα ρε Βάσο. Δεν πειράζει ρε Βάσο μου. Μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-1048.
2: Σήμερα είσαι δύσκολος.
0: Ε, παιδιά, εύκολα ήταν.
2: Είσαι απαιτητικούλη σήμερα.
0: Η Σιδώρα ήταν δύσκολα.
3: Έτσι και έτσι.
0: Έτσι και έτσι. Ωραία. Σου έχει μείνει το θήτα και το ζήτα. Τι διαλέγεις?
3: Να πούμε το ζήτα.
0: Το ζήτα. Έχεις 20 δευτερόλεπτα. Πίστεψε με, είναι πάρα πολύ εύκολα. Απλά πες λέξεις από ζήτα, ό,τι να είναι, σε οποιαδήποτε ερώτηση. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, έτσι? Ωραία. Είδος ψωμιού.
3: Ζυμωτό.
0: Εκεί ζει ο Ταρζάν.
3: Ζούγκλα.
0: Σεμνό ρούχο.
3: Ζακέτα.
0: Είναι συνήθως οι γυναίκες προς τους άντρες.
3: Ζηλιάρες.
0: Φωνάζει η μαμά να την έχεις πάντα μαζί σου.
3: Ζακέτα.
0: Ορίστε.
2: Άσε μας τώρα, βρε Γιώργο.
0: Πόσο δύσκολο.
2: Μπράβο η Σιδώρα μου, μπράβο κορίτσι.
0: Λίγο συγκέντρωση και να κάνετε αυτό που έκανε η Σιδώρα. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Μπράβο η Σιδώρα μου, μείνεις γραμμής και τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί κοιτάς έτσι?
2: Γιατί προσπαθώ να θυμηθώ τις δικές μου τις ερωτήσεις.
0: Αν σε ξανακάνω πάλι, λάθος θα κάτσε κάνει. Ωραία, έλα, έλα μωρή, μου έχει μείνει το θήτα. Έλα.
2: Έλα, ρε, έλα, κάτσε να σηκώσω μανίκια. Πάμε.
0: Ωραία, έχει σου.
2: Ποιο γράμμα? Ποιο γράμμα, ρε, πες.
0: Το θήτα.
2: Το θήτα. Θα μείνει στο κλείς. Πάμε, προχώρα, σαν τον μπαμπά. Έλα.
0: Ωραία, okay.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, περιοχή κοντά στη Χαλκίδα.
2: Θεσσαλία.
0: Τι να προχωρήσω. Είναι αυτός που έχει νεύρα.
2: Θεωρείο δαμαστής.
0: Έχει μια σεξι γυναίκα.
2: Ο Θουκυδίδης.
0: Μάθημα στο σχολείο.
2: Θρησκευτικά.
0: Αυτό το μάθες. Αλλιώς Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός.
0: Αλλιώς με.
2: Πώς.
0: Θρύλος ρε. Θρύλος γαμώ το κέρατο.
2: Είμαι άκρη γαμώ το.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πες χανουμάκια.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Show.
4: Μόνο αυτό.
5: Show. 104,8.

0: πρωί μου. Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλκίδας.

0: Και για μένα είναι τέλεια η πίντσα του Αλιμπινίση. Η πίντσα, διότι θέλουμε να την παραγγείλουμε και να έρθει στο σπίτι μας πάρα πολύ γρήγορα και να φάμε μια πάρα πολύ ωραία special. Μια πεπερώνε, μια μαργαρίτα μαζί, να πάρουμε βέβαια και μια καρμπονάρα. Δεν θα πάρουμε σαλατούλα να βάλουμε στη μέση. Mm-hmm. Θα πάρουμε ο καθένας τη σαλάτα του. 22-210-25-20 πινισαρία Λιμπινή σε περιμένει με το πιο ωραίο μενού που έχεις δοκιμάσει μέχρι σήμερα και μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις τα πινιρλί. Τα special του Αλιμπινίση είναι σοκαριστικά.
1: Πάμε να δούμε τώρα την Πέμπτη. Εκτός από πενιρλί που θα φάμε, θα έχουμε ανοιχτό, αισιόδοξο και αρκετά εξωστρεφές κλίμα. Περισσότερη προσοχή, κρύοι, ζυγοί, σκορπιοί και υδροχόοι. Κρύε, η μέρα μπορεί να σου δώσει μια πιο καθαρή εικόνα για ένα επαγγελματικό ή προσωπικό θέμα που σε απασχολεί. Όμως χρειάζεται να προσέξεις τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσεις τη γνώμη σου. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ταύρε, η Πέμπτη μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη ένα οικονομικό ή οικογενειακό ζήτημα και να βρεις μια λύση που μέχρι τώρα δεν είχες εξετάσει σοβαρά. Η μέρα σου 1-9. Δίδυμε, η μέρα ευνοεί ιδιαίτερα τις συζητήσεις με συντρόφους, συνεργάτες ή κάποιον πολύ κοντινό σου άνθρωπο, καθώς μπορεί να εκφράσεις αυτά που θέλεις χωρίς να δημιουργήσεις περιττές εντάσεις. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, η δουλειά και οι επαγγελματικοί σου στόχοι μπορούν σήμερα να κινηθούν με πολύ καλό ρυθμό. Και η ενέργεια που θα έχεις σήμερα θα διεκδικήσεις κάτι που θεωρούσες σημαντικό. Η μέρα σου 1-9. Λοιπόν, τα λιονταράκια μου, σήμερα θέλουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και διάθεση να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Η μέρα μας 1-9. Παρθένε, μπορεί σήμερα να λύσει ένα θέμα που αφορά το σπίτι, την οικογένεια ή τα οικονομικά σου, αρκεί να μην προσπαθήσει να έχει εσύ τον τελευταίο λόγο σε όλα. Η μέρα σου 1-8. Ζυγούλη, σήμερα θα έχει μία συζήτηση πιο σοβαρή ή αυστηρή από όσο περίμενε. Μην απογοητευτεί αν κάποιο δεν ανταποκριθεί αμέσω σε αυτό που προτείνει. Η μέρα σου 1-7.
0: Να ήταν και ζυγούρι.
1: Σκόρπιε, η μέρα σήμερα θα σε κάνει ευαισθητούλη σε θέματα που αφορούν χρήματα, οικογένεια ή προσωπικές σχέσεις και μια απρόσμενη εξέλιξη μπορεί να σε βγάλει προσωρινά από την ισορροπία σου.
0: Με το χρήμα είμαι ευαίσθητος.
1: Κι άλλα λέει, η μέρα σου 1-7, Σκορπιέ.
0: Φεύγει και βάζουμε τα κλάματα.
1: Το ξώτη, η μέρα σου δίνει περισσότερη ενέργεια, αισιοδοξία και διάθεση να κινηθείς προς κάτι καινούριο. Η μέρα σου 1-9. Εγώ και η μέρα σε βοηθά να δεις πιο μακροπρόθεσμα ένα επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα και να σταματήσεις να αγχώνεις για κάτι που δεν μπορείς να λυθεί μέσα σε μία μέρα. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, μία αλλαγή στο πρόγραμμα ή μία απρόβλεπτη εξέλιξη μπορεί να σε αναγκάσει να προσαρμοστείς γρήγορα, ειδικά σε επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα. Η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια, η Πέμπτη μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσει σε έναν επαγγελματικό ή προσωπικό στόχο, ιδιαίτερα αν αποδεχτείς τη βοήθεια των ανθρώπων που μπορούν να σου ανοίξουν μια διαφορετική πόρτα. Η μέρα σου 1-8.
2: Γιώργος και Μαρία. Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκας, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
10: Ναι.
11: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
11: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.
14: Good morning. Good morning.
15: Good morning. Good morning, everyone. Wake
2: up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αγγλίας.

0: θέσεις.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: 33.000 είπαν ότι μόνο το 4% το κάνει κάθε μέρα.
3: Θα έλεγα ότι είναι αυτοί που κοιμούνται στη δουλειά.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τον έχω πάρει στη δουλειά μέσα στο... μέσα στο βεσέ. Γιατί γελάτε!
2: Τίποτα, μαράκι μου, εσύ συνέχισε τη δουλίτσα σου. Εμείς καταλάβαμε.
3: Όχι, το είπες τόσο ωραία γι' αυτό.
0: Εγώ έβρισκα πάντα ένα 20 λεπτό να μπορώ να πηγαίνω κάπου και να μπορέσω να το πάρω έτσι χαλαρά, ξέρετε.
2: Τόσο κρατάει.
3: Γιατί καλά είναι και τα 20 λεπτά.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Στις 11 παρατέταρτο, εκεί το πρωί που έχεις πιάσει ήδη από τις 8,
2: είναι και πρωί.
0: Είναι σωστή ώρα να πας σε μια γωνίτσα να τον πάρεις, να ξέρετε.
2: Είναι μόνο σε γωνίτσα που να τον πάρεις.
3: Από την ώρα που δεν θα σε πιάσει κανένας, μια χαρά είναι. Μην ανησυχείτε.
0: Ναι, εγώ έπαιρνα και μαξιλάρι να μπορέσω να βολέψω λίγο το κεφάλι.
2: Αρκεί να μην σε βλέπουν, μην πονέσουν και τα γόνατα, κατάλαβες τώρα, μην πονέσεις και δίπλα του.
0: Ποια γόνατα, τα χέρια σου λέω, παιδί μου, αντί να βάζεις το χέρι για να βάλεις.
2: Ναι, Μαρία μου, ό,τι πεις.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα, να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Πες
1: λοιπόν,
2: μου.
1: Αν ήμουν παπάς, πώς θα με λέγανε?
2: Ξέρω εγώ, Παπαγιώργο.
1: Α, αν ο Θάνος ήταν παπάς, πώς θα τον λέγανε?
2: Παπαθάνο.
1: Παπαθάνο.
2: Καλά τα πάω, ε.
1: Αν ο Άρης ήταν παπάς?
2: Παπάρης. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
9: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
13: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
7: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
13: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
14: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιείο Λιάτης.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
17: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
18: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
17: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
19: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
20: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
24: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
24: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
24: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ναβαλή. Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καταλαβαίνω κάτι ρε παιδιά.
2: Τι?
1: Γιατί όταν μια γυναίκα ρε παιδί μου μένει έγκυος, πάνε όλοι.
2: Και ρωτάει εμένα.
1: Μένει έγκυος, γιατί και εσύ μπορεί να το έχεις κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κυλίτσα της και της λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ. Mm. Δεν καταλαβαίνω ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
2: Μα μωρή Γιώργος,
1: αμάρε φίλε δηλαδή.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια, κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
7: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένας κυνηγός που λέτε γυρίζει στο σπίτι του μετά από κυνήγι και είχε πιάσει ένα λαγόνα με το συμπάθειο. Το δίνει στη γυναίκα του και η γυναίκα βέβαια το μαγειρεύει για να φάει όλη η οικογένεια. Κάθονται στο τραπέζι, τρώνε το λαγό, στη φάδο κτλ. Ξέρετε κτλ. Μετά από δύο ώρες τρέχει ο μικρός γιος στο μπαμπά. Εκεί που κατουρούσα πατέρα μου και έκανε σκάγια. Ωρε γαμώτο λέει, θα ξέχασει η μαμά σου να βγάλει τα σκάγια από το λαγό, ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, υπομονή παιδί μου, θα περάσει. Εντάξει, λίγο θα τσούσει, αλλά θα περάσει, θα περάσει. Μετά από λίγο να σου κι άλλο ο γιο. Εκεί που κατουρούσα μου βγήκανε σκάγια. Το ξέρω παιδί μου, το ξέρω η μάνα σου. Ξέχασε από το λαγό να βγάλει τα σκάγια. Δεν είναι τίποτα, θα τσούσει λίγο κάνα δύο μέρε, αλλά δεν είναι τίποτα. Και αρχίζει και φωνάζει και ο μεγάλο ο γιο. Ρε πατέρα! Ναι, ξέρω γε μου, ξέρω. Εκεί που κατουρούσε βγήκαν σκάγια. Όχι ρε πατέρα, καμία σχέση ρε πατέρα. Έκλασα και σκότωσα τον παππού.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
2: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θες.
1: Αν ένα λιοντάρι τώρα ορμούσε πάνω σε μένα και πάνω στη μητέρα μου.
2: Ναι.
1: Ποιον θα έσωσες πρώτα?
2: Το λιοντάρι.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
1: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοείας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
11: Are you talking to me?
10: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
12: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
13: Τηλέφωνο 22-21-0-86-586.
12: Παπαχαραλάμπους.
13: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα Νικόλα μου.
1: Γιώργο, με έχεις στεναχωρήσει από πριν.
3: Όπα.
2: Όπα, γιατί.
1: Γιατί ούτε εγώ έχω νονό και νονά. Αλλά δεν ψάχνω νονό, Γιώργο, είναι λάθος στην ηλικία μας.
2: Τι να ψάχνω.
1: Νονά να βρούμε, να μας την κάνει η λαμπάδα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια Παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό, όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210 87 082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ψέματα. Σοκ FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, το Μουντιάλ είναι το δεύτερο πράγμα που αρχίζει από μουν και τρελαίνει τους άντρες.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρώτο?
2: Το Euroleague.
1: Από μουν μωρί ξεκινάει. Και το Champions League.
2: Σταμάτα ρε Γιώργο, με κοροϊδεύεις, δεν αντέχω άλλο.
1: Εγώ φταίω, δύο φορές το είπα. Τι ξεκινάει από μουν η Euroleague.
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Let's go!
1: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο,
2: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
6: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma.
8: Your life belongs to
3: the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στο μπαρ και λέει στον μπαρμαν.
3: Έχεις ψωμάκι!
2: Λέει η πάπια. Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν.
3: Έχεις ψωμάκι!
2: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα να σου το παπί πάει στον μπαρμαν.
3: Έχεις ψωμάκι!
2: Την κοιτάει ο μπαρμαν. Όχι, λέει. Φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει πάπια.
3: Έχει το παπί.
2: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια.
3: Έχει ψωμάκι.
2: Όχι, λέει ο μπαρμαν.
3: Έχει ψωμάκι.
2: Λέει η πάπια. Έτσι και μου το ξαναπεί, θα σου καρφώσω το ράμφος πάνω στην μπάρα, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια. Πάει στο μπαρμαν και του λέει.
3: Έχει καρφιά.
2: Όχι, λέει αυτό.
3: Έχει ψωμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό. Βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
10: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις. Σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιν. Ολέο Μακ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 44 33. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Πού πάμε μετά?
13: Στείλε location.
12: Red Rose Cafe.
13: Κρέπα.
12: Ναι.
13: Μπέργκερ.
12: Εννοείται.
13: Και μετά story.
12: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
13: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
14: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τα αγγλικά ξέρεις?
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίικα, για λέγε.
1: Slip φοράς?
2: Όχι, δεν φοράω slip. Συνήθως λέω baby don't.
1: Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ!
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω slip.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. A nice party.
2: Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας. Γιατί κοιτάξτε.
1: Α, nice party! Γιώργητσα! Σε παρακαλώ, ρε κορίτσι μου, φτάνει!
2: A nice party! Προς Πελοπόννησο μεριά!
1: Πάω στο επόμενο!
2: Ναι!
1: Συχεσμένη!
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε θέμα!
0: Παράταμε, ρε κούκλα! Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκοπηρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
12: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
13: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
12: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
13: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
12: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
13: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
12: Βαδιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
13: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
14: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
15: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
14: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
15: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
14: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
15: Είναι η παρέα,
14: οι αγώνες,
15: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
16: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
15: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
17: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
19: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
20: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
19: Στην τράπεζα πήγες?
20: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
19: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
20: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
19: Και αυτή σου μύρισε?
20: Αυτή κι αν μου μύρισε.
19: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
20: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
19: Στον Αλεμπινίση?
20: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
19: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
20: Εντάξει, θα φας τώρα?
19: Όχι.
20: Θα φας?
19: Όχι.
20: Θα φας?
19: Ναι.
20: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
19: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
20: Και ακριβώς απέναντι.
19: Και λίγο διαγώνια.
20: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
20: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
19: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
20: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
6: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
5: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
6: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θέλω να με φλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βρε, καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα. Ξέρεις τι νιώθω? Νιώθω μία έτσι νεύρα στην ατμόσφαιρα.
0: Υπάρχουν. Όχι.
2: Τι, μία αγανάκτηση.
0: Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου. Νεύρα είχαμε χθες.
2: Α, είχατε χθες.
0: Λες και το διαισθανόμουν όλο αυτό που θα έρθει.
2: Ναι.
0: Αλλά σήμερα εντάξει. Άμα σου έρθει μετά το καταλαβαίνεις και το αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: μετά,
2: ναι, ναι.
0: Αφού μου ήρθε, ναι. Όλα καλά τώρα.
2: Εντάξει,
0: εντάξει, μωρέ, μην ξεκινήσουμε με μύρλα.
2: Όχι, καλέ, που κουτσοβολιό το κάνω.
0: Είπα κι εγώ. Είναι οι μέρες λίγο περίεργες πάνω στα ψάρια, να πω την αλήθεια μου.
2: Είναι.
0: Αλλά εντάξει, θα έχουμε να λέμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής διάφορα εδώ νέα. Τι κάνετε, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Εμένα στην αρχή, όταν ρε παιδί μου είδα τη μέρα, είδα λίγο μουντήλα. Λέω πω ρε, εσύ, λέω πάει χειμώνια σε.
0: Τη ζέστη έβγαλε μετά.
2: Και μετά βγάζει μια ζέστη.
0: Πολύ ζέστη.
2: Τώρα βασικά, τώρα το πήρα χαμπάρι.
0: Ναι, το μεσημέρι έβγαλε πάρα πολύ ζέστη, παιδιά.
2: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
2: Ό,τι πρέπει για μπάνιο.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα γιορτάζει το ομορφότερο όνομα του κόσμου.
2: Η Σοφία.
0: Η Σοφία, έτσι δεν είχαμε πει. Το ομορφότερο όνομα του κόσμου. Οι Σοφίες λοιπόν γιορτάζουν σήμερα.
2: Πολύ ωραίο όνομα.
0: Χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει η ελπίδα, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η πίστη. Χρόνια πολλά σε όλα μας τα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα. Ό,τι επιθυμείτε, κοριτσάρες μας, στην αγκαλιά σας να το βρείτε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ξεκινήστε να μας στέλνετε και τα πολύ ωραία σας μηνύματα στο Viber, αφού ξέρετε ότι δεν μπορούμε χωρίς εσάς. Τα θέλουμε τα μηνυματάκια μας. 697-800-1048 για ό,τι θέλετε κι εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. Ποδαρικό σήμερα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Εδώ στον Σοκ FM 104,8.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Πόσο τον καταλαβαίνω το Στέλιο Ρόκο που θέλει να σαλπάρει, να πάρει τα βουνά με αεροπλάνα, με τρένα, να πάει.
1: Με μάξια, με όλα αυτά.
0: Σε αυτή τη φάση που είμαι τώρα, νομίζω έτσι σεπτεμβριανή φάση και όχι καλοκαιρινή, αλλά είμαι στην ίδια φάση.
1: Κοίταξε, ο Σεπτέμβρη γενικά είναι λίγο περίεργο.
0: Είναι περίεργο.
1: Είδε και τι μου είχε και εμένα.
0: Ναι, όντω. Είναι περίεργο μήνα. Θα πάμε πρώτα βέβαια μία βόλτα στο Unicorn Κρυαζόντου 41, γιατί σήμερα είναι Πεμπτούλα και τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Θέλω να σα πω, ο καιρό είναι υπέροχο για να κάνετε τη βόλτα σα και να πάρετε νέε παραλαβέ σε πολύ ωραία εσώρουχα, γυναικεία, παιδικά, ανδρικά, πολύ ωραία πιτζαμάκια. Τώρα τα χουχουλιάρικα, τα φθινοπορεινά, τα χειμερινά. Unicorn Κρυαζόντου 41 στη Χαλκίδα μα. Καλησπέρα να στείλουμε στον Ανδρέα μα. Πολλά φιλιά, Ανδρέα μα. Ευχαριστούμε για τα φιλάκια στο Viber. Καλησπέρα στον Νίκο, ο οποίος μας στέλνει από τον Νούρτιγκεν.
1: Από τον Νούρτιγκεν.
0: Το είπα έτσι, ούτε νου ούτε νι.
1: Ναι, μπράβο, να είσαι μέσα.
0: Νούρτιγκεν, το είπαμε προφορά.
1: Καλά έκανες.
0: Από τον Νούρτιγκεν Γερμανίας. Λίγο ακόμα έμεινε, λέει, για να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο.
1: Καλέ μία μέρα.
0: Μετράει τις ημέρες ο Νίκος, δεν ξέρω.
1: Κάτσε, και τι μέρα είναι.
0: Μουρτιχαζό.
1: Κατάλαβε, μη μα έχω διαβάσει.
0: Στη Γερμανία τι μέρα είναι. Άστο, είναι Δευτέρα ακόμα.
1: Ναι, αυτοί έχουν ακόμα.
0: Α, να χαθεί. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Άλεξ. Πολλά πολλά φιλιά σε όλα μα τα παιδιά. Έχω την εξή ερώτηση να κάνω για έτσι για να πιάσουμε τη συζητησούλα για να σα πω και όλα τι έπαθα χθε το βράδυ.
1: Ναι, ρεσί.
0: Πόσο καιρό κρατάει, πόσα χρόνια κρατάει μία τηλεόραση. Έχει ζωή, ρε παιδί μου.
1: Ξέρεις τι, έχει να κάνει με τη μάρκα, εγώ πιστεύω.
0: Εντάξει, ναι, δεν τη λέω τώρα τη μάρκα στον αέρα αυτή που είχα τέλος πάντων, αλλά στα 5 χρόνια εμένα πέθανε.
1: Στα 5 χρόνια πέθανε.
0: Αυτή η τηλεόραση που είχα. Ναι, οπότε καταλαβαίνετε, χθες το βράδυ γύρισα σπίτι μετά το ραδιόφωνο, τηλεόραση δεν υπήρχε πουθενά, είχε καεί, δεν ξέρω τι είχε πάθει, δεν άνοιγε, δεν έσβηνε, δεν έκανε τίποτα, δεν ανταποκρινόταν δηλαδή στα καλέσματα που τη έκανα.
1: Σόπαρε.
0: Οπότε καταλαβαίνετε, κατά τις 8.30 9 παρά συνειδητοποιώ το ότι τι, θα μείνω τώρα σπίτι χωρίς τηλεόραση και δεν θα δω κάτι που ήθελα να δω τέλος πάντων.
1: Δεν ένιωσα πάρει την πηγιά μου, αλλά είναι μεγάλη.
0: 9 παρά που λέτε, βγούμε από το σπίτι και πάμε να βρούμε κατάστημα, όποιο βρούμε μπροστά μας να πάρουμε τηλεόραση.
1: Και πήγατε το βράδυ 9 παρά και βρήκατε τηλεόραση.
0: Δεν μας βρήσανε, 9 κλείναν τα καταστήματα.
1: Α, και πήγες 9 παρά 10.
0: 9
1: τραγικό! Θα σ' είχα πω, αλήθεια λες τώρα, 9 παρά 10 πήγες.
0: Να είναι καλά, οι ευγενέστατοι υπάλληλοι αυτή τη μοναδική εταιρεία που πήρα την τηλεόραση. Καταλάβανε τον πόνο μου και την αγωνία μου, ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι. Οπότε πήραμε μία τηλεόραση, ετοιμοπαράδοτη. Μία είχε ετοιμοπαράδοτη, αυτή πήραμε, όποια ήταν τώρα, δεν πειράζει.
1: Άρα εντάξει, κάνε περίεργα τα παιδιά. Σίγουρα. Γιατί 9 παρά 10 μπήκες μέχρι να.
0: Όχι, σε πληροφορώ ότι 9 και 1 ήμουνα έξω από την πόρτα.
1: Με την τηλεόραση στο χέρι.
0: Με την τηλεόραση στο χέρι.
1: Θα σε είχα σκυλοβρίσει. Δεν είπε.
0: Τον κακό στον καιρό.
1: Έξω!
0: Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θα μου πείτε τελικά πόσα χρόνια κρατάει μια τηλεόραση. Δηλαδή στα 5 χρόνια το βρίσκεται φυσιολογικό που μου χάλασε η δικιά μου.
1: Εγώ νομίζω είναι μια χαρά είναι στα 5 χρόνια.
0: Α, μια χαρά είναι στην πενταετία.
1: Εντάξει, παιδί μου, εκτό αν έχει την άλλη τη μεγάλη που είναι, ξέρει από πίσω. Έλα, που είναι χοντρέ.
0: Παλιές, όχι.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν χωράει και στο τραπεζάκι. 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματά σας στο Viber.

0: Καλησπέρα στο τρελό το αγόρι.
1: Α, και εμένα λες. Συγγνώμη, ήταν λίγο ξαφνικό, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν με περίμενες. Τι περίμενες να σου πω?
1: Όχι, παιδί μου, δεν περίμενα να πεις έτσι ωραία λόγια για μένα.
0: Α, τρελό σε είπα.
1: Τι έγινε, κόρησες?
0: Όχι καλέ, χτύπα ξύλο. Χτύπα το κεφάλι σου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, κοριτσάρα μου, τι έγινε? Σου κάει και τηλεόραση?
0: Μου κάει και τηλεόραση. Ποιος μου ευχήθηκε που να σου καεί η τηλεόραση?
1: Που να σου καεί το βίντεο, δεν λέγανε
0: παλιότερα? Τώρα που να το βρεις το βίντεο? Συλλεκτικό.
1: Ναι. Άμα δεν σου παίρνω εγώ άλλη, αλλά σου πήρε ο άντρας σου.
0: Ω, μου πήρε ο άντρας μου, να είναι καλά το παλικάρι μου. Έτρεξε αμέσως 9 παρα 10
1: και μου πήρε. Ναι, τι να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα που λες Πέμπτη, θα έχει καθαρό ουρανό. Τώρα περίπου έχει 25 βαθμούς. Ναι. Θα φτάσει 26. Θα είναι βόρειο άνεμοι έως 4 μποφόρ. Και το βράδυ πέφτει στους 18 βαθμούς.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε καμία ένδειξη για σουκού ή είναι πολύ νωρίς ακόμα?
1: Για σουκού?
0: Ναι. Άστο.
1: Πούμε,
0: να σου πω, σε μία ώρα θα μας πεις όμως.
1: Ναι. Άμα θες πάντως να σου πάρω την τηλεόραση παλιά, την πάνω ακύκλωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε για το αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και σήμερα το τραπέζι μας θα έχει το ωραιότερο ψωμάκι. Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλουράκια, κριτσίνια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Δεν ξεχνάμε τον αρωματικό καφέ για τον Ανδρέα μας, λαχταριστά γλυκά και χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Ο Παναγιώτης.
4: Ναι.
3: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο?
4: Τι εννοείται?
3: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας, ναι, είναι γιατί? Το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
4: 14.
3: Και έχετε πατίνι?
4: Ναι.
3: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό?
4: Ηλεκτρικό.
3: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
4: Ναι.
3: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες?
4: Από το καφέ μίστε, κατάλαβα.
3: Αμάρε Παναγιώτη.
4: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
3: Αμά.
2: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Αλυμπινίσης. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-023-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
6: Are you talking to me?
5: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
5: Τηλέφωνο 2221 086 586.
7: Παπαχαραλάμπους.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
10: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς, δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας. Σοκέφεμα
12: απογεύματα. Τελικά έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, παιδιά, για την τηλεόραση που κάηκε.
13: Ναι.
12: Ο Άλεξ λέει στο Viber ότι εμένα 4 χρόνια, λέει, κράτησε. Προφανώς.
13: 4 χρόνια. Λίγο ρε, εσύ 4 χρόνια.
12: Είναι ευαίσθητες, λέει, πολύ. Άμα κόβεται και το ρεύμα, ειδικά ξαφνικά, θέλει αυτό, λέει, που η μπρίζα κρατάει το ρεύμα.
13: Το UPS.
12: Το UPS.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Προφανώς. Ναι, και εμείς έχουμε διακοπές, η αλήθεια είναι, εδώ στη γειτονιά, όχι μόνο ρεύματος και νερού.
13: Ναι.
12: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει το νερό. Απλά λέμε τώρα.
13: Τι να σου κάνει.
12: Εγώ, λέει, μια τηλεόραση που είχα την κράτησα 9 χρόνια. χρόνια, λέει ο Κωνσταντίνος.
13: Πω, πω, σκυλί.
12: Παιδιά, όσοι στέλνετε ότι σας έχει κρατήσει πολλά χρόνια η τηλεόραση, να στέλνετε και μάρκα σας, παρακαλώ.
13: Μπράβο.
12: Πολύ. Αν και τώρα πήρα, βέβαια. Ο Αλέξανδρος μας έστειλε ότι. Α, μας έστειλε και τη μάρκα ο Αλέξανδρος. 11 με 12 χρόνια του κράτησε μια μάρκα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή πήρα τώρα.
13: Α, μήπως είχε αυτή την άλλη με τη, αυτή που σου λέγα τις χοντρές που είναι από πίσω.
12: Αμάν με τις χοντρές και συλλήψει.
13: Έλα, ρε, κατάλαβε σου λέω. Αυτό είναι το σμεδάκι από πάνω.
12: Όχι, παιδί μου, εντάξει, αυτές ήταν πιο παλιά. Δεν ήταν τώρα τα τελευταία χρόνια. Πόσο παλιά έχουμε να δούμε τέτοια τηλεόραση.
13: Ναι.
12: Αλλά πήρε, λέει, καινούρια. Πήρε, λέει, μια 75, δεν θα πω τη μάρκα για ευνόητους λόγους. Τέρας, λέει.
13: Ενέρεση.
12: Και μας την έστειλε και φωτογραφία.
13: Κουράζει τη φωτογραφία, τόσο μεγάλη.
12: Έλα, ρε, παιδιά. Καλωρίζει και η Αλέξανδρε.
13: Καλό ταξίδι.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράστηκε. Καλό ταξίδι, λέει. Σε ευχαριστούμε που το μοιράστηκε αυτό μαζί μας. Λοιπόν, αν σήμερα, Πεμπτούλα, η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντική ελληνική μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Άντε, διαβάζουμε 2-3 μηνυματάκια ακόμα που έχουν να κάνουν με την τηλεόραση που κάγει.
1: Μπράβο, ναι. Έτσι.
0: Τι να κάνω, παιδιά.
1: Οπότε... Εντάξει, ο καθένα με τον πόνο του, ρε παιδί.
0: Τα παιδιά με καταλαβαίνουν άρα.
1: Ρε, πα καλά, εντάξει, και δεν είναι και φθηνέ οι τηλεόραση πλέον.
0: Είσαι καλά.
1: Έχουν χιλιάρικο και. Πώ θα το πειρε.
0: Α μην το. Όχι, λίγο πιο κάτω.
1: Λίγο πώ.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν μεγάλη. Σου είπα, ήταν
1: παράδο
0: ότι ήταν ούτε 50.
1: Δεν πιστεύω να πήρε καμιά εκθεσιακή.
0: Όχι, καλέ. Τι εκθεσιακή, τι εννοεί.
1: Έλα, ρε, αυτές που
0: α, όχι ρε, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, και να την πήρα τόσο ακριβά. Λες, τι είμαι κοροϊδό. Λοιπόν, 14 χρόνια του κράτησε η τηλεόραση του Αντρέα μας. Μας λέει και τη μάρκα. Δεν πήρα τέτοια μάρκα, αλλά εντάξει.
1: Εγώ αυτή τη μάρκα έχω.
0: Α, ωραία. Η δική μου. Άκου τώρα, παιδιά, η Δήμητρα τι μας λέει.
1: Ναι.
0: Η δική μου λέει κρατάει, προφανώς για να λέει κρατάει, άρα την έχει ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Κρατάει, λέει, 30 χρόνια.

0: Ναι.
1: Δεν το πήρες αυτό.
0: Όχι, το πήρα.
1: Έλα, Παναγία.
0: Κοίταξε, αν έπαιρνα και αυτό, θα πρέπει οι άνθρωποι να με εξυπηρετήσουν μέχρι τις 10 το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνεις. Δεν το σκέφτηκα καν βασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έλα μωρέ τώρα να εξυπηρετηθούμε τώρα και πέρα να έχουμε μια τηλεόραση στο σπίτι.
1: Καλέ, ναι.
0: Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Κοραλία Καράντι, πανέμορφη γυναίκα. Ελληνίδα ηθοποιός, γεννημένη το 1955. Η Αναστέζια, η τραγουδίστρια. Πού χάθηκε αυτό το κορίτσι?
1: Ποια είναι? Όχι η δικιά μας Αναστασία.
0: Η Αναστέζια.
1: Α, η ξένη.
0: Ναι, Αμερικανίδα, ναι. Τραγουδοποιός.
1: Ναι, ναι.
0: Then I want you to know what I feel like this.
1: Αν μέσα σ' αλλού. Α, ναι.
0: Then I let you know.
1: He's got a feels.
0: Αυτό τέλος πάντων.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
1: Πού να ξέρω.
0: Αμάνεζε, Ανδρέα. Γεννημένη το 1968 η Αναστέζια που λέτε. Ο Τίτο Βιλανόβα έχει γενέθλια σήμερα. Ισπανός ποδοσφαιριστής και προπονητής. Το 1968 δεν ξέρω, είναι καλό άνθρωπος. Η Μαρί Σαντά.
1: Μίλλερ,
0: είναι αυτή η πριγκίπισσα που είναι παντρεμένη με τον άλλον τον πρίγκιπα κτλ. 1968 η Ανδριάνα Σκλεναρίκοβα.
1: Α, η Καρεμπέ.
0: Μοντέλο. Έχει χωρίσει.
1: Ναι, αλλά το έχει ακόμα το επίθετο.
0: Α, η Ανδριάνα Σκλεναρίκοβα λέει εδώ. Μοντέλο από τη Σλοβακία 1971.
1: Τι λες, μωρέ, αφού σου λέω το έχει κρατήσει το επίθετο.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Αφού το διάβαζα πριν κάτι μέρες.
0: Α, εντάξει. Ο Ντέμις Νικολαίδης,
1: ναι,
0: ο πρώην, έχει γενέθλια σήμερα 1973. Η Ελεονόρτη, το κορίτσι μας, έχει γενέθλια σήμερα. Είναι δημοσιογράφος, λέει, παρουσιάστρια. Γεννημένη το 1978. Και δεν ξέρω και κάποιον άλλον που να έτσι να τον ξέρω και να γνωριζόμαστε και να τα λοιπά.
1: Και το ξέρεις βατσικά, ναι, κατάλαβα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι λέτε τώρα να πάμε να ακούσουμε καμία καντάδα?
1: Καλή, ναι.
0: Από την ωραία φωνή του Απών, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: σου.
1: Και αυτή η κομματάρα.
0: Γιώργος Μαζονάκης, μοναδικός. Καλησπέρα, Αντρέα. Κάτι μας στέλνεις τώρα εσύ εδώ. Κάτι, ξέρω εγώ, κάτι κλιπ, κάτι αυτά. Δεν μπορώ να το δω τώρα, εσύ, Αντρέα. Το δω μετά όμως, ε.
1: Ναι.
0: Φιλιά πολλά. Καλησπέρα στο Θεόδωρο.
1: Καλησπέρα.
0: Από φαρμακείο, λέει, είστε στις τηλεοράσεις εκεί.
1: Γιατί πώς δεν πήρε αυτός.
0: Εκεί στην Αμερική, ξέρω εγώ, $248, λέει, την 50.
1: Σε ευρώ πόσο είναι.
0: Πάνω κάτω το ίδιο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι, ξέρω εγώ.
1: Παπαρομογείο είναι.
0: Να πενταχτούμε ένα πέταγμα μέχρι την Αμερική, λέει, ξεσηξανθιά. Ναι. Καλέ, θα πάω στην Αμερική να πάρω τηλεόραση.
1: Καλέ, ναι.
0: θα μου βγει τσάμπα. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, αφήνουμε την τηλεόραση για να πάμε στο θέμα της ημέρας σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα, που έχει να κάνει με το ρεπό. Διότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, λέει,
1: ναι,
0: οι Έλληνες επιλέγουν πάντα την ημέρα Πέμπτη, η οποία έρχεται πρώτη στη λίστα, για να παίρνουν τα ρεπό τους.
1: Για ποιο λόγο, να υπάρχει σοβαρός λόγος όμως, όχι ότι να είναι.
0: Τι εννοεί σοβαρός λόγος, ρεπό, είναι ότι θέλει ο καθένας το κάνει. Και εδώ ερχόμαστε.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Όχι, εμείς γιατί δουλεύουμε, ρε παιδιά.
0: Εμείς δεν ζητήσαμε ρεπό.
1: Μπορείς, κάτι δεν το έχει γνωρίζει.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, επιλέγουν, λέει, την ημέρα Πέμπτη για να παίρνουν τα ρεπά τους.
1: Γιατί το κάνουν Παρασκευή να γίνει τρίμερο, ρε.
0: Δεν γίνεται γι' αυτό. Προφανώς, ξέρω εγώ.
1: Ή Δευτέρα, ας πούμε.
0: Λοιπόν, εσάς όταν παίρνετε ρεπό, καταρχάς ποια μέρα σας αρέσει να παίρνετε και τι σας αρέσει να κάνετε στο ρεπό σας. Τα κορίτσια, ξέρω εγώ, επιλέγουν στο ρεπό τους να κάνουν καναμποτέ, να κάνουν κουσκούς με τις φίλες τους. Οι άντρες τι κάνουν στα ρεπό, βοηθάνε τα κορίτσια, κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, τι κάνουν.
1: Συγγνώμη, για την Ελλάδα μιλάς τώρα. Ρε, εσύ, άμα πάρεις ρεπό Πέμπτη, θα σε περάσουν από κάστινγκ και να σου πούν για ποιο λόγο.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ όταν είχα ζητήσει ρεπό. Τι να το κάνεις. Τι να το κάνω, λέω. Τι να το κάνεις, πού θες να πας. Λέει, πέρασε από συνέντευξη κανονικά.
0: Συγγνώμη, πρέπει να περάσει συνέντευξη για το τι θα κάνεις το ρεπό. Δεν το δικαιούσε το ρεπό.
1: Καλέ, ναι, εγώ μια φορά είχα πει ψέμα, το έχω διέτρο. Ναι, τι να κάνω.
0: Και τι έκανες εκείνη την ημέρα που πες ψέματα.
1: Κοιμόμουν.
0: Άρα θυσιάζεις το ρεπό σου για τον ύπνο.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Εσείς τι κάνετε στο ρεπό σας? 697-800-1048. Για στείλτε μας τα μήνυματά σας στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798. Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
8: Για μονωτικά, άλλο.
7: Για χρώματα, αλλού.
8: Για κήπο, κάπου αλλού.
7: Όχι.
8: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
7: Εργαλεία.
8: Δομικά υλικά.
7: Χρώματα.
8: Μονωτικά.
7: Γυψοσανίδες.
8: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
7: Μακίτα.
8: Σκιλ. Ολέο Μακ.
7: Φίσκαρς. Κερακόλ.
8: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Δεδούσης Department Store.
8: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση Γέφυρα, Οροπός.
7: 21 7000 4433.
8: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
7: δεν ψάχνεις αλλού.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Φεύγουμε για Queen Vanilla. Το Queen Vanilla βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας, Μακαρίου 13 συγκεκριμένα, και είναι ένας υπέροχος προορισμός για την πόλη της Χαλκίδας. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί για το καφεδάκι σου, μέσα στην ημέρα για το παγωτό σου, τη βάφλα σου ή το γλυκό σου, και το βράδυ βέβαια για δροσερά μοναδικά κοκτέιλς, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία. Η Πέμπτη νομίζω είναι μια χαρά μέρα για να βγούμε με τους φίλους.
1: Ναι, αφού θα πάω εγώ μια βόλτα μετά.
0: Θα πας βολτίτσα σήμερα. Λοιπόν, τι σας αρέσει να κάνετε στα ρεπό σας? Ο φίλος μας ο Μιχάλης μας λέει: εγώ προσπαθώ να μην πηγαίνω για δουλειά ή Δευτέρα ή Παρασκευή.
1: Ναι, είναι αυτό που σου είπα πριν, εσύ να το κάνει τρίμερο. Τέλειο.
0: Κάνω, λέει, συνήθως εξωτερικές δουλειές. Κατάλαβες τώρα. Πληρωμές, τράπεζες από εδώ, από εκεί. Άμα έχει το ζευγάρι τώρα, θα έχει ανάγκη για τέτοια πράγματα.
1: Ναι, κατάλαβα. Ωραία δικαιολογία.
0: Στέλνει το Μιχάλη. Γιατί το λες δικαιολογία?
1: Όχι, ρε παιδί,
0: Ανδρέα,
1: μου σου λέω, ρε παιδί. Εντάξει, μπορεί κάποιοι λένε ψέματα.
0: Έλα,
1: μου
0: λες τώρα.
1: Με δουλεύει τώρα, είχε πάρει, πώς το λένε, ρεπό ένα φίλο μου και μετά τον πήγα για καφέ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε.
0: Μάλιστα. Και δεν τον κάρφωσες, φαντάζομαι, γιατί είσαι και καλός άνθρωπος.
1: Όχι, τον κάρφωσα.
0: Είπα και εγώ. Είπα και εγώ, τον έδωσε στεγνά.
1: Ναι, έτσι, δεν τον είδα γιατί εγώ δούλευα. Αλλά είχε ανεβάσει story.
0: Στο πένα φίλο. Μάλιστα. Η Μαρία μας λέει: την Τρίτη παίρνω ρεπό συνήθως για να κάνω γενική. Ωρε, ναι. Μαρία.
1: Γενική την Τρίτη.
0: Ρεπό για γενική.
1: Πω, τι χειρότερο.
0: Μπα. Εγώ θα έπαιρνα ρεπό για να κάνω κανένα μποτέ, κάνω αυτό. Να κάνω να βγω με καμιά φίλη που έχω πολύ καιρό να βγω.
1: Για γενική ούτε καν εσύ.
0: Καλά, εννοείται για γενική ούτε καν. Άκου τι λέει. Ελάχιστα τα ρεπό στην Ελλάδα, ρε παιδιά, λέει ο Μπάμπης. 7 στα 7. Τι ρεπό. Εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να έχετε πάρει κανένα ρεπό, ξέρω εγώ. Ναι. Αφού λέει τώρα εδώ πέρα το chat GPT για το ότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι Έλληνες παίρνουν ρεπό ημέρα Πέμπτη. Ναι. Γι' αυτό το ανέφερα κι εγώ.
1: Εμένα δεν με βολεύει Πέμπτη.
0: Και η Βάσο τι μας λέει? Μας λέει ότι παίρνω ρεπό από το μαγείρεμα κάθε Κυριακή.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Γιατί λέει μπορεί να μην δουλεύει, αλλά παίρνει ρεπό. Γιατί και οι νοικοκυρές πρέπει να παίρνουν.
1: Εννοείται,
0: ρεπό.
1: Πρέπει να παίρνουν.
0: Έτσι ακριβώς. Βγαίνουμε, λέει, έξω όλη η οικογένεια για φαγητό.
1: Την Κυριακή,
0: βάλε τώρα, λέει, μαγείρεμα για 6 άτομα. Έχω 4 παιδιά. Πω να τα χαίρεσαι. Σίδερο μέρα παραμέρα. Καθάρισμα κάθε μέρα. Δικαιούμαι και εγώ το ρεπό μου, λέει η Βάσο.
1: Καλά, Κυριακή όλοι για καφέ, λέω. Για φαγητό είμαστε.
0: Παιδιά,
1: γι' αυτό γεμίζουν τα βέρνες.
0: Κυριακή νομίζω.
1: Καταλαβαίνεις και δεν βρίσκω εγώ με τρακάτσο.
0: Αμάνε, με στη μύρλα, με στο
1: παράπονο.
0: 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα. Τι σας αρέσει να κάνετε τα ρεπό σας? Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα.

0: Και να σας πούμε για ακόμα μια φορά για το νέο μας στέκι στο Βασιλικό, το αγαπημένο coffee shop, από εκεί που θα περάσεις για το καφεδάκι σου και τελικά θα καθίσεις και για κάτι ακόμα, γιατί έχει απ' όλα, παιδιά μου καλά. Σφολιάτες. Έλα να σου ανοίγω την όρεξη σιγά σιγά.
1: Ήδη μην την έχεις ανοίξει. Πριν καν ξεκινήσεις.
0: Από τη σφολιάτα λέει. Ναι. Σφολιάτες, μπαγκέτες, σαλάτες, φυσικούς χυμούς να πάρουμε και βιταμίνη σε.
1: Καλή, ναι.
0: Κρέπες, pancakes και πολλές επιλογές για κάθε ώρα. Coffee shop στο Βασιλικό, αγαπημένο σημείο από Δευτέρα ως Κυριακή. Τα παιδιά μας, προσέξτε, είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Oh, καλά.
0: All day.
1: Ρε εσύ, μου έχει λείψει μια κρέπα, δεν φαντάζεσαι πόσο.
0: Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό, κάνουν και delivery εννοείται στο 2221-050-044.
1: Ναι, θυμήθηκα γιατί μου έχει λείψει κρέπα.
0: Γιατί? Έλα, λέγε.
1: Τίποτα, ρε εσύ, τώρα το θυμήθηκα. Πες γιατί το. Είχε, μου φτιάξε η γυναίκα χθες μια στο σπίτι.
0: Κρέπα.
1: Ναι, έχω χάσει τα λόγια μου. Ναι, μου φτιάξε μια κρέπα.
0: Άρα τι σου έχει λείψει, αφού έφαγες χθες.
1: Δεν την έφαγα.
0: Δεν τρωγότανε με τίποτα.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Γιατί
1: ρε, εσύ δεν ξέρω τι έκανε. Έκανε μια συνταγή. Μύριζε περίεργα. Αυγουλίλα μύριζε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μύριζε.
0: Α, θα τη έπεσε παραπάνω αυγό στη.
1: Τη στόπα!
0: Ναι.
1: Ρε,
0: σίγουρα.
1: Ρε, δεν φαντάζεσαι. Πάω να τη βάλω στο στόμα.
0: Λουκάνικα δεν έφαγες χθες.
1: Ναι, έφαγα και λουκάνικα.
0: Α, σου είχε δηλαδή λουκανικάκι και μετά σου είχε κρέπα.
1: Λουκάνικα τα μεγάλο το χωριάτικο, το, τόσο.
0: Ναι.
1: Με πατάτες τηγανιτές.
0: Ναι.
1: Και μετά μου φτιάξε κρέπα. Αλλά την κρέπα δεν τρωγότανε, σου λέω.
0: Με πραλίνα ήτανε.
1: Ναι, με πραλίνα.
0: Και ακόμα και η σοκολάτα, δηλαδή η δύναμη της σοκολάτας.
1: Δεν σωνότανε με τίποτα.
0: Δεν έσωζε την κατάσταση.
1: Τίποτα.
0: Κατάλαβα.
1: Καλύτερα να τρώγα μόνο
0: μέρα. Εντάξει, το λουκάνικο ήταν καλό.
1: Το λουκάνικο το πέθανα. Δεν άφησα τίποτα.
0: Πόσα μέτρα λουκάνικο έφαγες.
1: Ήταν και γεμιστό, να ξέρεις.
0: Α, ήταν και γεμιστό. Α, ήταν το χωριάτικο.
1: Το χωριάτικο, παιδί μου.
0: Να σου πω, το χωριάτικο με πράσο ή με πορτοκάλι.
1: Νομίζω ήταν με πορτοκάλι. Γιατί είναι το αγαπημένο μου το πορτοκάλι.
0: Αγαπημένο μου και εμένα.
1: Γιατί έχει και βιταμίνη C. Κατάλαβες.
0: Είναι χαζό.

0: Σε ποιον δεν έχω στείλει καλησπέρα? Στο Στάφη. Στον φίλο μας στο Στάφη που μας στέλνει στην πιο όμορφη, λέει, παρέα. Καλησπέρα, τα φιλιά μας από Σκόπελο.
1: Α, από Σκόπελο, που δεν έχω πάει.
0: Φιλιά πολλά, Στάφη. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου στο Viber.
1: Οπα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα μας εδώ. Σταμάτησε την απεργία πείνας και δίψας ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Είναι ο γιατρός που κατηγορείται μαζί με τη γυναίκα του για την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Α, τελείωσε αυτό, ήταν. Μία μέρα.
0: Ούτε μία μέρα. Εντάξει, μπορεί να του φτιάξανε το φαγητό της, ξέρεις, που του αρέσει.
1: Α, και του μύρισε.
0: Να του μύρισε. Δεν ξέρω. Καμιά χαριδό μακαρονάδα, κανένα στακό. Δεν ξέρω πάντως.
1: Του είμαστε τιμήτη.
0: Το παιδί μου, ναι. Πάντως σταμάτησε την απεργία. Έφαγε καλά, μην αγχώνεστε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς βούρκωσε, λέει, μιλώντας για το Μαζονάκη πάνω στη σκηνή. Είδα πραγματικά το μεγαλείο της καρδιάς του και της ψυχής του.
1: Ναι, το είδα το βίντεο. Ναι,
0: αλήθεια, βούρκωσε. Εντάξει.
1: Κοίταξε, ο Σάκης δεν το.
0: Εντάξει.
1: Όχι, περίμενε, θα σου πω, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν το. Κατάλαβε, παιδί μου. Είναι ο Σάκης λίγο, ξέρει, λίγο πιο. Το καλύτερο είναι αυτό. Κατάλαβε.
0: Α, δεν δάκρυσε δηλαδή πολύ να φύγει μιξούλα.
1: Όχι, ρε.
0: Κρίμα, δεν πειράζει. Μητέρα υποστηρίζει ότι η λύση στα ξεσπάσματα βίας του παιδιού της στο σχολείο είναι η κατανάλωση μπανάνας, παιδιά. Τα ακούτε, κοριτσιά? Νέα έρευνα, βγήκε μητέρα και το υποστηρίζει αυτό και το ψάχνουν οι ερευνητές. Διότι, λέει, άρχισε να ταΐζει το παιδί της μπανάνες και έγινε πιο ήρεμο.
1: Α, ορίστε.
0: Άκου τώρα.
1: Ιδέες, γι' αυτό έχουμε στην τσίτα, δεν τρώω μπανάνες.
0: Ξεκίνα να τρως μπανάνες και
1: καλέ,
0: εσύ.
1: Καλέ, δεν μου αρέσουν, σου λέει, αλλά.
0: Τώρα βέβαια για παιδιά μιλάμε, αλλά δεν ξέρεις και εσύ ένα μικρό παιδί κρύβεις μέσα σου.
1: Καλέ, ναι.
0: Το Spider-Man Brand New Day είναι πλέον η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office.
1: Συγγνώμη, πήδηξε την Οδυσσία.
0: Φυσικά και την πήδηξε την Οδυσσία.
1: Έλα, Πανάγια μου. να ξεκινήσει την Οδυσσία, ο Τόμ, πώς το λέτε, όχι ο Τόμ.
0: Ο Χόλαντ.
1: Ο Χόλαντ παίζει και στην Οδυσσία.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, παίζει και στην Οδυσσία. Πόσα λεφτά πήρε?
0: Εγώ αγαπώ Ματ Ντέιμον. Τώρα τι μου λες εσύ, τώρα άσε με. Αισθητική δυσλειτουργία, λέει, χτυπά τους νέους. Να ξέρετε, 22 λέει ξεκινάει η αισθητική δυσλειτουργία. Το νου σας.
1: Α, σου έχω έρευνα για τα.
0: Α, ναι!
1: Ναι, θα
0: μπράβο.
1: Σου πω μετά.
0: Ορίστε, ρε παιδιά.
1: Άστο.
0: Ωραία. Αφού λοιπόν έχει ο Ανδρέας έρευνα, να ξέρετε ότι σε λίγο έρχεται μοναδική έρευνα για τη αισθητική δυσλειτουργία. Μπράβο, ρε Ανδρέα, ούτε να το ξέραμε, ιδέες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα γιατί είναι Πεμπτούλα και είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Πάμε στο Unicorn. Κρυαζόντου 41 στη Χαλκίδα. Τα παιδιά μας έχουν φέρει πολύ ωραία πράγματα. Έχουν φέρει πολύ ωραία εσώρουχα. Νέες παραλαβές σε χειμερινή συλλογή. Εσώρουχα γυναικεία, παιδικά, ανδρικά, Unicorn, Κρυαζότου 41.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θα μου λες τους μήνες, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, okay. κτλ. Mm. Και θα προσθέτεις μία πρόταση μετά.
0: Όχθε μου.
1: Μέγα Ιανουάρι, ένα Σταύρο στη σπηλιά. Πάμε.
0: Πάμε.
3: Μέγα Ιανουάρι, ένα Σταύρο στη σπηλιά.
1: Μπράβο.
3: Μέγα Φεβρουάρι, ένα Σταύρο στη σπηλιά.
1: Μπράβο.
3: Μέγα Μάρτιε, ένα Σταύρο στη σπηλιά.
1: Ναι.
3: Μέγα Απρίλιο, ένα Σταύρο στη σπηλιά.
1: Μπράβο.
3: Μέγα Μάη ένα Σταύρο. Έλα, έλα, έλα.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You're ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
13: Παρακαλώ.
15: Μαρία.
13: Έλα.
15: Να σου κάνω μια ερώτηση.
13: Παρακαλώ.
15: Έλα Μαρία.
13: Ναι.
15: Να σου κάνω μια ερώτηση.
13: Παρακαλώ.
15: Έλα Μαρία.
13: Ναι, έλα.
15: Να σου κάνω μια ερώτηση.
13: Όχι.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
13: Παρακαλώ.
16: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. τίποτα άλλο.
17: Ρε Σιπάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα σου λόγια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο σου μήνυμα στο Viber. 697-800-1048 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και θα μας πεις τώρα γιατί στη
18: δική... τώρα, ναι, ρε παιδί, γενικά έχει κι άλλα, ρε παιδί, δεν έχει μόνο τη θετική λειτουργία.
17: Α, έχει για σπέρματα και τέτοια θα μιλήσουμε τώρα.
18: Ναι, ναι, έχει τέτοιε κατηγορίε. Θα σου μιλήσουμε πρώτα για το αίμα, ρε παιδί μου, για να έχει καλύτερη ροή στο αίμα.
17: Α, καλύτερη ροή στο αίμα.
18: Τι να τρως τώρα. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο στα αγγλικά, θα στο στα αγγλικά, ελπίζω να τα καταλάβει.
17: Για λέγε.
18: Λοιπόν, για τη ροή του αίματος λέει να φάτε, λέει. Α, μπατζάρια πρέπει να είναι αυτά.
17: Α.
18: Beetroot.
17: Ναι. Τέλος πάντων.
18: Ναι. Κρεμμύδια, σπανάκι, ρόδια. Το citrus τι είναι, ρε.
17: Citrus, κυτρό.
18: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Και καρύδια.
17: Α, και καρύδια.
18: Λοιπόν, για να έχεις μεγαλύτερη έτσι τεστοστερόνη, πρέπει να φας αυγά.
17: Αυγά. Έχεις βρει τώρα ξένη έρευνα, ε.
18: Ναι,
17: καλά,
18: ναι,
17: μιλάμε, έχεις φτάσει.
18: Ναι, ρε, στην δίνομη ελληνική.
17: Είσαι σε άλλο level τώρα. Έχεις περάσει τα σύνορα και δεν το ξέρεις.
18: Δεν φαντάζεσαι τώρα, σου λέω. Άστο. Τώρα αυτή η έρευνα είναι για άντρες, έτσι.
17: Για άντρες, για την τεστοστερόνη.
18: Λοιπόν, για να ανεβάσουμε την τεστοστερόνη, πρέπει να τρώμε αυγά, τόνο, όστρακα.
17: Όστρακα. Αυτά είναι γνωστά με τα όστρακα.
18: Ναι. Σπανάκι, αβοκάντο. Εντάξει, δεν το τρώω.
17: Εσύ τα τρώω όλα αυτά.
18: Όχι, τίποτα δεν τρώω αυτά.
17: Τίποτα. Άρα από το τεστοστερόνη να φανταστούμε μπα.
18: Πρέπει να είναι στον πάτο. Και pumpkin seeds. Τι είναι αυτά.
17: Pumpkin seeds. Πρέπει να είναι σπόροι κολοκύθας. Κολοκυθόσπορο δηλαδή.
18: Ούτε αυτό δεν τρώω.
17: Έλα, ρε, ωραίος ο κολοκυθόσπορος.
18: Εγώ δεν το τρώω. Λοιπόν,
17: παπαρουνόσπορο τρως.
18: Όχι.
17: Ηλιόσπορο.
18: Βρε κανένα σπόρο δεν τρώω, σου λέω.
17: Αμάρεση.
18: Και αν θέλουμε να δυναμώσουμε το σπέρμα μας, πρέπει να τρώμε αυγά, σολομό, καρύδια. Πάνε και αυτά τα seeds πάλι.
17: Άντε, κολοκυθόσποροι πάλι.
18: Σπανάκι και ρόδι.
17: Το ρόδι, για το ρόδι κάτι έχω ακούσει.
18: Ναι, εντάξει, αυτό δεν τρώω τίποτα από όλα αυτά.
17: Τίποτα. Άρα δεν έχεις καμία ελπίδα.
18: Ούτε δυστυχώς έχω, ούτε δυνατό σπέρμα.
17: Ούτε ελπίδα έχει, ούτε τίποτα δεν έχει.
18: Αχ, τέλεια! Δεν θα καλάω και τα λεφτά στα προβλέπει.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Άρτο Βιολιάτη στην παρέα μας εδώ στα Σοκαπογεύματα, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Αρωματικός καφές για σένα, Ανδρέα μου. Απογευματινός αρωματικός καφές.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Λαχταριστά γλυκά χειροποίητο το παγωτό δικής τους παραγωγής. Αν δεν έχετε δοκιμάσει, πραγματικά χάνετε. Άρτο Βιολιάτη, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
1: Και επειδή είναι Πέμπτη, όπως είπες και εσύ. Πέμπτη, ναι.
0: Επειδή είναι Πέμπτη, όπως είπες και εσύ.
1: Ναι, ρε, εσύ, αφού δεν το πες πριν.
0: Για σένα τι μέρα είναι, δηλαδή.
1: Εγώ νιώθω ότι είναι Σάββατο. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Σήμερα το ράδι θα πάμε στο σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες και εννοείται παγωμένες μπύρες και κρασί. Γιατί ξέρεις, έχει λίγο. Ρε, παιδί μου, βγαίνει λίγο δροσιά.
0: Έχει αρχίσει και δροσίζει.
1: Ναι.
0: Είναι της εποχής, ρε, παιδιά.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Πόσοι Έλληνες, λέει, έχουν ψηφίσει για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ? Έχεις ψηφίσει εσύ για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ?
1: Όχι, καταρχήν δεν μου έχουν πει σε ποιο σχολείο.
0: Για πού ψηφίζουμε?
1: Εγώ, ας πούμε, είμαι στο Θήτα. Κατάλαβες.

0: Σταμάτα μωρέ. Ρε παιδιά, τι άλλες επιλογές έχω?
1: Ούτε Μάκη Δελαπόρτα. Έλα ρε παιδιά.
0: Με αυτός ο Μάκης Δελαπόρτας, άμα ήξερε πόσες φορές τον αναφέρεις εδώ στην εκπομπή, θα σου στέλνει λουλούδια όλη την ώρα.
1: Τηλέφωνο.
0: Όλη την ώρα θα σου στέλνει λουλούδια.
1: Ούτε Μαυρί και Μαυρικίου.
0: Λοιπόν, Μαρία Κάλλας έρχεται στην πρώτη θέση στο 5 ευρώ. Θα είναι η Μαρία Κάλλας.
1: Όχι στο 5 ευρώ η Μαρία Κάλλας.
0: Πες το.
1: Έλα ρε παιδιά, τραγικό.
0: Στο 5 ευρώ λέει.
1: Το 5 ευρώ καταρχήν σκίζεται συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, ψάξτε το, γιατί λέει μέχρι τη Δευτέρα. Πόσο έχουμε σήμερα, μπράβο. Μέχρι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 είναι η προθεσμία συμμετοχή στην έρευνα για να ψηφίσετε κι εσείς ποιο χαρτονόμισμα θέλετε, ποια απεικόνηση θέλετε να έχουν τα καινούργια χαρτονομίσματα.
1: Ψηφίζουμε και χρώμα και τέτοια, γιατί τώρα ξέρεις είναι το πράσινο.
0: Τι χρώμα, μωρέ! Το... Όχι! Ποια να πρόσωπα θυμάμαι. Να είναι πάνω στο χαρτονόμισμα.
1: Μόνο πρόσωπα.
0: Μόνο αυτό.
1: Και... Α, και στις δεύτερες εκλογές ψηφίζουμε χρώμα.
0: Αχ, τι να του πετάξω, ρε, τι να του πετάξω.
1: Τώρα κατάλαβα.

0: 7 Σεπτεμβρίου σήμερα και γιορτάζει η Σοφία, η ελπίδα, η πίστη και η αγάπη. Και τους ευχόμαστε χρόνια πολλά στα κορίτσια μας που γιορτάζουν, ειδικά Σοφίες.
1: Ναι,
0: εμούρχονται τώρα.
1: Να ζήσει η Σοφία.
0: Παιδί μου, δεν έχουν γενέθλια, έχουν γιορτή. Να χαίρεστε τη γιορτούλα σας, κορίτσια μου, και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Και αν δεν κάνετε τη γιορτούλα σας σήμερα, να κάνετε έτσι, να την κάνετε το Σαββατοκύριακο και να περάσει ωραία.
1: Καλέ, ναι.
0: Μια μερούλα έμεινε. Λοιπόν, τρία ζώδια σε σύγχυση, παιδιά. Τρία ζώδια σε σύγχυση, ερωτικά μπερδέματα, ανατρέπουν πορείες ζωής. Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη δεν θα περάσουν ιδιαίτερα καλά.
1: Αν είμαι, μη με πεις.
0: Από σήμερα δεν θα περάσουν ιδιαίτερα καλά οι κρύοι.
1: Ωραία, γιατί και πρώτο-πρώτο, μωρέ. Αφού στο είπα, μη με πεις.
0: Δεν γίνεται τώρα. Ο μοναδικός κρυός εσύ, παράτα μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπερδέματα, λέει, καταστάσεις που ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις, Αντρέα μου. Δεν ξέρω τι ζυγή έχει γίνει. Οι ζυγοί θα έχουν μεγάλα θέματα επίσης, μεγάλα μπερδέματα, παρασκηνιακές φάσεις και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και οι σκορπιοί.

0: Οι σκορπιοί είναι ίσως λέει το ζώδιο που θα βιώσει και πιο έντονα αυτό το συναισθηματικό κλίμα του μήνα.
1: Κόπο, εσύ μου χάλεσε τη μέρα τώρα.
0: Έλα, μωρέ,
1: τη μέρα, τέλος πάντων, το απόγευμα.
0: Φαντάσου να σου χάλαγα τη μέρα.
1: Ναι, πάλι καλά που δεν το πες από το πρωί.
0: Πάλι καλά που κάνουμε απόγευμα. Δεν χαίρεσαι που σου χαλάω τουλάχιστον λίγο, ίσα ίσα.
1: Ναι, αχ, ευχαριστώ πολύ, ρε.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας, θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
13: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη, για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος. Θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Queen Vanilla στην παρέα μας εδώ στα σοκαπογεύματα. Είναι το στέκι της παραλίας για καφέ, για γλυκό, για παγωτό, για βάφλα, για κοκτέιλς και όμορφη διάθεση. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Και ναι παιδιά, ορίστε τώρα έγινε, τελευταία νέα είναι αυτά που φέρνω.
1: Τι έγινε καλέ?
0: Μην αγχώνεστε για πετρέλαια θέρμανσης, μην αγχώνεστε για τίποτα, δεν θα υπάρχει μία. Δόξα ναι. Το Θεό, ο κύριος Μητσοτάκης είπε.
1: Τι είπε, τώρα το πέ.
0: Τώρα το έχει 2-3 λεπτά που το πέ. Ότι θα στηρίξει
1: εκεί. Να δεις τώρα το σκέφτηκε.
0: Θα στηρίξει όλο τον κόσμο λέει, που έχει αγχωθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Θα ανοίξει χαμηλότερα το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 περίπου. Από 1,75 και κάτω λέει.
1: Πόσο δηλαδή θα το πάει?
0: Ξέρω εγώ, 1,74.
1: Καλά, τρομερή έκπτωση.
0: 1,74 και 50.
1: Μπράβο. Καλά, φεύγω. Πάω να βουλάρω.

0: υπάρχουν και αυτές οι μέρες που λες δεν κουνιέμαι από εδώ, βαριέμαι τη ζωή μου την ίδια. Μην κουνηθείς, κάτσε εκεί που είσαι, διότι το coffee shop έρχεται σε σένα όπου κι αν είσαι. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο, δεν ξέρω, σε μια φίλη σου, σε ένα φίλο σου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πάρτε τηλέφωνο γρήγορα στο 22-21-050-044. Πεινάς, θα έρθουν σαλατάρες, θα έρθουν μπέργκερς, θα έρθουν. Α, συγγνώμη, πεινάς εσύ τώρα.
1: Ξέρεις
0: τώρα
1: τι, εσύ είναι πεινάς, στο, είμαι στο. Η κοιλιά μου, το στομάχι μου είναι στο τσάκ να γουργουρίσει. Τόσο πολύ.
0: Θέλεις κάτι γλυκό? Επίσης, pancakes, βάφλες, τι ωραία γλυκίσματα θα βρείτε εκεί στο coffee shop. Πάρτε τηλέφωνο, αγαπημένα μου παιδιά, coffee shop delivery στο Βασιλικό 22-21-050-044. Και παλιότερα μπορεί να λέγαμε, θα πεις λέει το ψωμί ψωμάκι. Τώρα λέμε, θα πεις την πατάτα πατατούλα.
1: Ή πατατάκι.
0: Ή πατατάκι.
1: Ναι, ρε, στη τι. Τι έγινε πάλι.
0: Αλλάζουν τα πάντα για τις τηγανιτές πατάτες, χωρίς να θέλω να σας αγχώσω, καταλαβαίνετε τώρα, εγώ δεν είμαι τέτοια. Αλλά επειδή το βλέπω κι εγώ και πραγματικά δεν το γνώριζα.
1: Ναι.
0: Αλλάζουν τα πάντα, λέγεται, τις τηγανιτές πατάτες στην Ευρώπη, οι διαφορές στο μέγεθος και οι τσιμπημένες τιμές. Διότι η κρίση στην πατάτα.
1: Τι φάγαμε, κρίση στην πατάτα?
0: Αποτελεί ακόμα ένα πρόβλημα για την ευρωπαϊκή γεωργία, θέλω να σου πω.
1: Α, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε.
0: Μικρότερες πατάτες από εδώ και πέρα. Και πιο κοντές θα είναι οι τηγανιτές.
1: Όχι και
0: θα σου έρχεται δηλαδή μια πατατούλα τόση δά όταν θα την παραγγέλνεις.
1: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να είναι καλό αυτό. Γιατί στο γύρο βάζουν πολύ πατάτα. Οπότε τώρα θα βάζουν λιγότερο.
0: Κοίτα που το σκέφτηκε.
1: Κατάλαβες, άρα θα έχει περισσότερο κρέας.
0: Παιδιά, μικρότερες οι πατάτες και πιο κοντές, λέει, αναμένονται φέτος στην Ευρώπη, καθώς ο καύσωνας και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες. Με την παραγωγή να εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά εκατομμύρια τόνους. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι η πατάτα θα πάει στο Θεό πάλι.
1: Α, λες να ανέβει. Όχι, δεν το ξέρω.
0: 100% θα ανέβει η τιμή, θα μικρύνει η πατάτα.
1: Πόπο, να δεις, θα βγάλουμε το άλλο, το πατάτα πα.
0: Έτσι.
1: Σε λίγο αυτό θα γίνει. Ενέρεση, δεν μας μένει τίποτα άλλο.
0: Και πατάτα, πας.
1: Αν ζούσε ο Κολεόμβος θα έχεις σκάσει τώρα.

0: Άχες ήρθες.
1: Καλή ναι.
0: Ο άλλος που πήγε. Είδε που, που λέγανε για τον Κολόμβο και για τον Καποδίστρια και την έτζασε.
1: Καλέ ρε. Μπέρδεψε τον Κολόμβο με τον Καποδίστρια.
0: Έλα μου, εντάξει τώρα. Ποιος το κατάλαβε τώρα. Εντάξει, άμα δεν τον έκραζε εγώ τώρα δεν θα έλεγε τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, άρα είναι άσχετο.
0: Τι κάνεις,
1: κάνεις κοριτσάρα μου.
0: Είμαι πολύ καλά. Εσύ, πεμπτούλα εδώ. Μια μέρα μας έμεινε για το Σαββατοκύριακο.
1: Να σου πω, σου είπα πριν και το πουκάμισο που φοράς ότι είναι τέλειο.
0: Καταρχάς δεν είναι πουκάμισο.
1: Τι είναι?
0: Είναι φόρεμα. Α, φαίνεται σαν πουκάμισο. Τόσο είναι κοντό είναι. Όχι, όχι, είναι φόρεμα. Έλα ρε, είναι φόρεμα.
1: Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι με κοντό ή είναι μακρύ.
0: Να, είναι φόρεμα. Σηκώθηκα.
1: Είναι φόρεμα.
0: Είναι φόρεμα, απλά είναι λίγο πιο κοντό. Σαν πουκάμισο φαίνεται αλήθεια.
1: Ναι, σαν πουκάμισο. Δεν με νοιάζει αν. Εμένα με νοιάζει να βγαίνει εύκολα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εύκολο είναι από ό,τι βλέπεις.
1: Ναι,
0: εδώ, φορεματάκι, κοντούτσκο.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Άκου που κάμισο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, για λέγει τον καιρό τώρα.
1: Ναι, ναι. Αύριο που λες Παρασκευή,
0: ναι.
1: Στη Χαλκίδα θα έχει γενικά καλό καιρό. Με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς.
0: Α, ζεστούλα θα έχουμε αύριο, παιδιά.
1: Ναι, ναι, θα φτάσει τους 30. Ενώ το πρωί θα είναι αρκετά πιο δροσερά. 12 με 17. Δεν φαίνεται πιθανότητα βροχής.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: 30 βαθμούς αύριο, μια χαρά. Κάνω, ξέρεις, μετάφραση από ελληνικά στα ελληνικά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Από τα ελληνικά και καλά, τα δικά σου τώρα, τα ωραία.
1: Τέσπαστα.
0: Λοιπόν, για να δούμε το Σαββατοκύριακο αύριο, θα μας πεις τώρα για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, κοριτσάρα, από ό,τι θέλεις. Και εγώ και εσύ πες, λέω.
0: Όχι, πες μας αύριο, δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Unicorn. Unicorn βρίσκεται Κρυεζώτου 41 στη Χαλκίδα μας. Σήμερα τα καταστήματα είναι ανοιχτά, οπότε θα πάτε να πάρετε τα ωραιότερα εσόρουχα για τα παιδάκια σας, για εσάς, για τον άντρα σας, κορίτσια μου. Θα πάρετε πιτζαμάκια επίσης ανδρικά, γυναικεία, παιδικά και για τα κορίτσια που είναι έτσι. Ασχολούνται πολύ με γυμναστήριο, πάνε πιλάτες, κάνουν γιόγκα, κάνουν τέτοια ωραία πράγματα που δεν κάνω εγώ, τρομάρα μου. Θα βρουν πολύ ωραίο έτσι γυμναστηριακό εξοπλισμό, να το πω. Πολύ ωραία κολάν, πολύ ωραία μπουστάκια, πολύ ωραία τισερτάκια. Unicorn Κρυεζώτου 41 στη Χαλκίδα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα κατάστημα με ερωτικά είδη και το σηκώνει ο υπάλληλος. Και από μέσα ακούγεται μια γυναική αισθησιακή φωνή. Εσείς πουλάτε, κάτι δονητές, εικοσάπονους. Μάλιστα, κυρία μου, λέει ο υπάλληλος, εμείς, με τούρμπο. Ναι, κυρία μου, και με τούρμπο έχουμε, λέει ο υπάλληλος. Και με έξτρα παλινδρομική κίνηση. Ναι, κυρία μου, της λέει ο υπάλληλος. Εμείς τα φέρνουμε αυτά. Εμείς τα φέρνουμε αυτά. Πώς κλεινούν.
0: Ήου, έφυγα, για Χριστέ μου, τι ακούω.
2: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσις.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξαμφιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
14: Shock FM.
15: Shock FM 104,8.
16: Shock FM 104,8.
17: Shock FM
18: 104,8.
11: Πες τους ότι ακούς Shock FM.
17: Shock FM.
11: Shock FM 104,8.
19: Η
14: τίποτα άλλο.
16: Και για εσάς που μας ακούτε στο δρόμο και γυρίζετε τώρα στο σπίτι, κάντε μια στάση στο αρτοπείο Λιάτη, σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο, και για να πάρει το ωραίο ψωμάκι για το βραδινό το τραπέζι. Ναι. Χειροποίητο ψωμάκι αργής ορίμανσης και μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Αλλά να πάρετε και επιδόρπιο μετά, να πάρετε και κανένα γλυκάκι για την καλή σας, για τα παιδιά σας. Να πάρετε χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής, υπέροχο, απολαυστικό αρτοπείο Λιάτη, σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο. Και τι παίζει με την Ιρλανδία που είναι και αγαπημένη μου χώρα και θέλω, είναι όνειρο ζωής να πάω κάποια στιγμή στην Ιρλανδία.
17: Και εγώ θέλω να βάλω ένα κρυβάτι εισιτήρια.
16: Εντάξει, εμένα δεν έχει τύχει, δεν έχω σκηνή, δεν ξέρω πόσο είναι τα εισιτήρια δηλαδή. Καλά, δεν μην φεύγουμε από το θέμα με την τσιπίασή σου. Ναι. Eurovision 2027, η Ιρλανδία μένει για ακόμα μια φορά εκτός διοργάνωσης.
17: Γιατί καλέ.
16: Το ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027 λόγω της συνεχιζόμενης απώλειας ζώων στη Γάζα. Η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027 στην αρένα Μπουργκάς. Η Ιρλανδία είχε ήδη λέει απουσιάσει από τη Eurovision 2026, γι' αυτό είπα πάλι.
17: Ναι, ναι,
16: μαζί με την Ισλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.
17: Α, όλες αυτές είχαν φύγει.
16: Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Το θυμάστε, έτσι.
17: Ναι, το θυμάστε.
16: Λοιπόν.
17: Εντάξει, έχει γίνει χαμός από ό,τι βλέπω τώρα που το ψάχνω. Εσύ έχει πάρει πολλές πρωτιές.
16: Ναι, ρε παιδιά.
17: Γίνεται χαμός.
16: Επίσης, ο Ολλανδικός Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει τη Eurovision 2027. Δεν θα την παίξει την Eurovision στο.
17: Γιατί καλή να μην την παίξει.
16: Δεν θα την παίξει, κύριε.
17: Καθόλου.
16: Όχι, δεν θα την παίξει καθόλου.
17: Έλα, Παναγία μου.
16: Για πες για τις πρωτιές της Ιρλανδίας.
17: Όλες πρωτιές.
16: Πόσες έχει πάρει?
17: 7.
16: Εγώ θυμάμαι μόνο μία, του Τζόνι Λόγκαν. Το Hold Me Now.
17: Α, τι κομματάρα. Πω, κομματάρα αυτό.
16: Αυτό το ωραίο, το blues.
17: Το θυμάσαι.
16: Ποια χρονιά ήταν, δεν θυμάμαι.
17: Ναι, Hold Me Now. Don't cry, λέει μετά.
16: Don't cry. Ναράτα, τα Τζον.
17: Hold Me Now. Κομματάρα. Λοιπόν, έχει πάρει.
16: Το ξέρουμε απ' έξω.
17: Ναι, όλα. Έχει πάρει το 70, το 80, το 87. Το 92, το 93, το 94 και το 96.
16: Και εκεί που ήμουν έτοιμη να πω, ξηγά τι μας λείπει η Ιρλανδία. Μου είπες τώρα ότι έχει κερδίσει 7 φορές και μου είπες το σαγόνι.
17: Ναι, ναι.
16: Οπότε μας λείπει η Ιρλανδία, εδώ που τα λέμε. Πάμε να ακούσουμε τον δικό μας τώρα, τον αγαπημένο, τον Θοδωρή Φέρη. Είπες, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και αν απόψε το βράδυ ο δρόμος σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μια στάση στο αγαπημένο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο. Famous οι ποικιλίες με το μέτρο, έτσι. Έχουν γίνει viral. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα και αυτή την πολύ ωραία θέα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι.
0: Τι?
1: Να πάνε μετακομίσεις στην Ιαπωνία.
0: Α, στο καλό. Στο καλό και να μας γράφεις.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Και να μας στέλνεις και κανένα μήνυμα που και που.
1: Καλά, αν σου πω τώρα αυτά θα έρθεις κι εσύ.
0: Α,
1: η Ιαπωνία λέει είναι επίσημα η χώρα του όχι.
0: Η χώρα του όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν φαντάζεσαι.
0: No.
1: Όχι, ναι. Όχι, λέει στα φιλοδορήματα. Τέλειο.
0: Καλέ, δεν δίνουν tips.
1: Όχι, λέει.
0: Εδώ α, λέει δεν, δεν επιτρέπεται δηλαδή δεν να αφήσει
1: ναι.
0: tip.
1: Εδώ λέει τα φιλοδορήματα, λέει, δεν συνηθίζονται, λέει. Η άψογη εξυπηρέτηση, λέει, θεωρείται δεδομένη, λέει, δεν επιβραδεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, τέλος πάντων.
0: Α, ναι, ότι και καλά είναι υποχρεωμένο να σε εξυπηρετήσει, δεν χρειάζεται να το αφήσει και τι.
1: Μπράβο. Πολύ έξυπνο, να το εφαρμόσουμε και εδώ.
0: Πω, πω για τσίπηδε σαν και σένα, δεν το πιστεύω.
1: Ναι, ρε, όχι, λέει στο φαγητό ενώ περπατά. Το να τρως, λέει, περπατώντα, θεωρείται, λέει, άκομψο. Σταμάτα, λέει, κάθε σε φάει όπω πρέπει.
0: Ναι,
1: αυτό πάρα πολύ
0: ωραίο. Αυτό μ' αρέσει, ναι.
1: Ούτε κάδι, ούτε σκουπίδια.
0: Ούτε πλαστικά. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άντε δεν τρώω στο δρόμο. Αλλά ναι. Μα σου έρθει να φυσήξει τη μύτη σου, ρε παιδί μου, άνθρωπο. Δεν το κάνει το χαρτομάτιλο, το φας.
1: Βάλτε στην τσέπη, σαν το κύριο Μητσοτάκι. Καταλαβες.
0: Κρύφτο κάτω από το τετράδι. Αν κάθεσαι κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, λέει στη διάσκηση με κόκκινο. Καλά, αυτό είναι ήτρεση.
0: Καλά, ναι.
1: Όχι, λέει παπούτσια σε εσωτερικού χώρου. Σπίτια να είναι, λέει. Τα παπούτσια λέει είναι μένουν έξω.
0: Να σου πω κάτι, δεν συμφωνώ με αυτά που λες μέχρι στιγμή.
1: Γιατί φοράστε πια καλτσά.
0: Δεν φοράω τρυπιά κάλυψη, αλλά εγώ δεν θέλω. Θέλω να φοράω το παπούτσια μέσα στο σπίτι.
1: Και κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, λέει στις έντονες δημόσιες, λέει, εκδηλώσεις τρυφερότητας.
0: Καλή, τι έχουν
1: δηλαδή αυτά τα ξέρεις,
0: έλατε. Έλα,
1: και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, τώρα να βλέπεις ένα ζευγάρι, τώρα να σαλιαρίζει. Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Δεν σ' αρέσει καθόλου,
1: ειδικά άμα καβαλιούνται, άστο.
0: Καλά, ρε παιδί μου, είπαμε, δεν θα πιάσουν και παιδί στο δρόμο.
1: Καλά,
0: εντάξει, χέρι-χέρι τώρα ένα φυλάκι να δώσουν τίποτα.
1: Όχι, απαγορεύεται.
0: Απαπα δικτάτορα σου, Ανδρέα, δεν του το είχαμε. Αμάστε το ραδιόφωνο σας τώρα. Έρχεται ο μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης. Παλιό παιδό θα γίνει.

0: Έλα, πες, κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Τι, γι' αυτό έχουν γίνει έτσι. Γι' αυτό μου έχουν σκάσει.
0: Για απόψε το βράδυ. Τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα δεις.
1: Λοιπόν, τι θα πιω.
0: Γιατί θα μείνεις μέσα.
1: Ναι, θα, εντάξει, πάμε μια βόλτα, ρε παιδί μου, αλλά μετά.
0: Μετά θα μείνει μέσα έτσι για πιο βράδυ.
1: Ναι, γιατί έχω ξεκινήσει και μια σειρά τώρα, τέλος πάντων.
0: Α, βλέπεις και μια σειρά.
1: Ναι, με εγκλήματα και τέτοια.
0: Στο Netflix.
1: Όχι. Είναι σε άλλη πλατφόρμα.
0: Α, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Που σκοτώνουν γυναίκες άντρες.
0: Οι γυναίκες σκοτώνουν άντρες.
1: Ναι,
0: γυναικοπαρέες μαζεύονται και σκοτώνουν άντρες.
1: Είναι δύο-τρεις και σκοτώνουν άντρες. Θες να σου δώσω μια ιδέα.
0: Απαπαπαπα. Δεν βλέπω εγώ τέτοια. Ναι. Δεν βλέπω δολοφονίες και τέτοια.
1: Θα
0: πάμε.
1: Θα φάω μακαρόνια με.
0: Με κιμά.
1: Όχι.
0: Με σάλτσα.
1: Όχι.
0: Μακαρόνια καρμπονάρα.
1: Όχι.
0: Μακαρόνια. Τι
1: με κοτόπουλο.
0: Α, μακαρόνια με κοτόπουλο.
1: Ωραίο είναι.
0: Μέσα είναι το κοτόπουλο στα μακαρόνια.
1: Λογικά.
0: Ή δίπλα.
1: Μπουκές είναι, βέβαια.
0: Α, μπουκίτσες κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Λογικά θα είναι με κρέμα.
0: Ωραίο, ωραίο. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, Αντρέα μου.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: σου δίνουμε και ιδέα για το επιδόρπιο μετά. Queen Vanilla. Oh. Έλα, φύγαμε. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Από νωρίς για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας, τη βάφλα μας ή το γλυκό μας. Και όσο περνάει η ώρα, τα δροσερά μας τα κοκτέιλ που τα έχουμε συνηθίσει πλέον και είναι σούπερ, δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, το στέκι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω?

0: να λιμπινήσει. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, αλιμπινήσεις. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Να νεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Avian Sleeping and Living.
3: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο coffee shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Μαρία!
2: Τι είπες?
1: Πόλη!
2: Τι είπες, δεν άκουσα!
1: Άστο! Αυτό πάει πολύ άσχημα!
2: Πάμε Optics Πόλη!
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω! 40% έκπτωση!
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
7: Ορίστε.
6: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
7: Πάω τώρα.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
8: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
0: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: είναι ο Κοσμέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρο.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μια μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
2: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας, στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
7: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
7: Ναι.
8: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
8: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζεις μια ποιητική διάθεση, Βίκυ. Το έχεις ψάξει μέσα σου?
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλεις να στοιχώσουμε παρέα?
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα, θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά. Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν τη άρεσε.
1: Δεν έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία,
3: μάλλον. Θα μα κλείσουν, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλε τη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχεις δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνεις? Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
2: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
1: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
1: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
2: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
1: Βαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
2: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα κλαμπ. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα κλαμπ στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
0: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσει σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
0: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Τι κάνουν, ρε παιδιά, όλες οι γυναίκες παγκοσμίως.
3: Ναι.
2: Μόλις πέσουν στο κρεβάτι και τρελαίνεται ο άνδρας.
3: Του κάνουμε αγκαλίτσα, του λέμε, του δίνουμε ένα φυλάκι, του λέμε καληνύχτα, μωρό μου.
2: Τι κάνουν όλες οι γυναίκες παγκοσμίως μόλις πέσουν στο κρεβάτι και ο άνδρας. Τρελαίνεται, μουρλαίνεται, σου λέει, έλα ρε φίλε. Έλα.
3: Σου βάζω τα παγωμένα μου πατουσάκια στο πόδι σου για να ζεσταθώ.
2: Και λέω, έλα ρε φίλε, δόξα τω Θεώ.
3: Το βρήκα.
2: Τι?
3: Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θα τρελαινότανε πάρα πολύ.
2: Είμαι σίγουρο ότι το έχει κάνει ποτέ. Ναι, για λέγε.
3: Πάμε να δούμε μπάλα. Βάλε μπάλα να δούμε στην τηλεόραση. Αυτό θα τρελαινόταν. Δεν το έχω πει ποτέ.
2: Όχι. Ένα πράγμα, κορίτσια, ένα πράγμα.

0: ένα πράγμα.
1: Τι ρε Γιώργο!
0: Άμα το κάνετε με το που πέσετε στο κρεβάτι, το κάνετε αυτό, ο άντρας θα τρελαθεί. Θα σας ερωτευτεί 10 φορές περισσότερο.
1: Τι ρε Γιώργο!
2: Ησυχία.
1: Γιώργο! Γιώργο! Εντάξει, έλεος.
0: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
3: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
1: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
11: Τόσο καιρό το περίμενα, να μην το χαρώ.
12: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
13: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
14: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
13: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
14: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
15: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.com/underwear.gr.
16: Πού πάμε μετά?
17: Στείλε location.
16: Red Rose Cafe.
17: Κρέπα.
16: Ναι.
17: Μπέργκερ.
16: Εννοείται.
17: Και μετά story.
16: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
17: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
18: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
19: Are you talking to me?
18: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
20: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
18: Τηλέφωνο 2221-086-586.
20: Παπαχαραλάμπους.
18: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
21: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια έτσι.
2: Όχι.
1: Επειδή ξέρεις πολύ καλά αγγλικά και τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Κώστα. Με τα
2: πάλι,
1: και
2: πάλι.
1: Μια φράση θέλω.
2: Να τη σκεφτώ πολύ καλά πριν στιγμώ.
1: Θέλω να μου πεις πώς είναι στα αγγλικά, ναι. Πουλάκι μου. Βάλε την Άννα στο αμάξι.
2: Α, πού είναι η car. Τι!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: μανά.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ο Θεός
2: έπλασε την Εύα και τον Αδάμ.
1: Πρώτα έπλασε τον.
2: Τον Αδάμ.
1: Έτσι ο Θεός υποσχέθηκε στους άντρες πως θα βρίσκουν πρόθυμες, υπάκουες, όχι γκρινιάρες γυναίκες σε κάθε γωνιά της γης.
2: Φλακία θα καταλήξει.
1: Μετά ο Θεός έκανε τη γη στρογγυλή.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κανένα share και θα είμαστε in touch για το process.
4: Ορίστε.
3: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
4: Πάω τώρα.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
4: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: το λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: λαλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλά. Σε iOS και Android. Σοκ FM 104,8.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Η γυναίκα πριν βγει έξω, ειδικά Σάββατο βράδυ, τι κάνει?
2: Τι κάνει?
1: Τι κάνει, ρε παιδιά, θα λουστεί, θα φτιάξει το μαλλί, θα το στεγνώσει, θα το χτενίσει, θα φέρει κάνει μπούκλα ή θα το ισιώσει, θα βάλει τις κρεμούλες της, θα βάλει τα φρολουτρά της, θα φτιάξει το προσωπάκι της, θα βαφτίζει γούλια ζυγούλια, θα βάλει τη μάσκαρα, θα βάλει το eyeliner, θα βάλει make-up, θα βάλει σκιές, θα φτιάξει μπλεφαρίδα, θα βάλει κραγιονάκι, βέβαια δεν ξεχνάμε να φτιάξει νύχη πάνω κάτω κτλ. Και γίνεται κοκέτα, ρε παιδί μου, και βγαίνει έξω και ακούει πόπο μια κολάρα.
2: Άντε, άντε, το ξέρα, το έχεις βλάκια. Άντε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος!
1: Ναι.
2: Ο σοβαρός.
1: Ο σοβαρός.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείσ' τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καμπ***.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Λατρεύω όταν το τραγούδι κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
3: ναι.
2: Έχω μια φίλη,
3: ναι.
2: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
3: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
2: ναι.
3: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
2: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Τωτός μια μέρα στο χωριό, έχει πάει διακοπές. Και ό,τι καινούριο βλέπει του κάνει έτσι τεράστια εντύπωση. Τρέχει κάποια στιγμή, μαμά. Τι είναι τότε μου λέει η μαμά. Μαμά. Είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Αυτό αγόρι μου πήγαινε πέσω στον πατέρα σου λέει η μαμά. Φεύγει ο Τωτός και πάει μαμά. Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Δεν μου λες ρε τότε, λέει ο πατέρας, τον είδες με την ίδια κότα. Όχι, κάθε φορά ήταν με άλλη. Πήγαινε πέσω στη μάνα σου.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ένα αεροπλάνο. Σκέψου ένα αεροπλάνο.
2: Ναι, το σκέφτομαι.
1: Πετάει ρε παιδί μου. Και πέσει στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας.
2: Ναι.
1: Πού θα θαυτούν οι επιζώντες?
2: Στη χώρα που ήταν ο καθένας τους. Δηλαδή, άμα ήταν αεροπλάνο με Έλληνες, στην Ελλάδα.
1: Θαύουν τους επιζώντες.
2: Έλα,
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρμα.